0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8.

Not yet. There are words I regret, and I'm sorry.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Το πως μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του.

βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να περάσουν.

0: believe that.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

μήπως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κύριο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπη συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου τι της είπε ο άλλος της γυναίκας.
1: Τι της είπε?
0: Πάει και μηχανικός σπουδαγμένος, αυτός έχει πάρει χαρτί, έτσι. Αυτός δηλαδή, πρόσεξε, φαντάζομαι ότι οι δικοί του κάνανε τρελή χαρά όταν μπήκε στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω σε ποιο Πολυτεχνείο πήγε. Κάνε τρελή χαρά, σου λέει, τα φροντιστήρια δεν πήγανε χαμένα. Ωρε χαρά, όταν θα έκανε όλο το σοι, υποθέτω.
1: Όταν
0: ναι,
1: πήρε, όταν και όταν βγήκε η Ελλάδα.
0: Αλλά να σου πω, είδε που ο Λουκιανός επιβεβαιώνεται που λέει: το θέμα δεν είναι πώς θα μπει, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγει. Πάει η γυναίκα και του λέει: Γέρνη. Εκεί πίζα, λέει η Γέρνη, δεν έπεσε. Άκου απάντηση που έδωσε.
1: Ο
0: μηχανικάρα.
1: Ο
0: μηχανικάρα.
1: Βέβαια,
0: στα πετά, κατέρευσε. Σαν τραπουλόχαρτο, χτίζανε λέει κάτι πολυτελείς κατοικίες δίπλα. Πάντως, η άλλη μηχανικάρα. Η άλλη μηχανικάρα, η κυρία, ήταν νοικοκυρά από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω επιβεβαιώνεται κάτι. Και τώρα δεν ξέρω, πάρτε το όπως θέλετε και χαρακτηρίστε με όπως θέλετε. Που λένε καμιά φορά λειτουργεί αυτό το γυναικείο, το ένστικτο. Και με το που κατάλαβε τι έγινε, γιατί την ειδοποίησαν τηλεφωνικά τη γυναίκα, λέει έξω όλοι και μην τολμήσει κανείς να μπει μέσα στο
1: είναι
0: σπίτι.
1: Είναι γνώση, παρατηρητικότητα.
0: Βέβαια, ναι, είναι επαγγελματισμός πρώτα απ' όλα. Δεν το συζητάω, η γυναίκα είναι επαγγελματίας.
1: Είναι στο άλλο άκρο από τον πύργο.
0: Επαγγελματίας, ναι, επαγγελματίας, δεν το συζητάω, αλλά βάζω και λίγο το γυναικείο τώρα εγώ. Λέω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο άλλος λέει, κυπίζα, λέει η Γέρνη. Άκου η μηχανικάρα τι είπε, η μηχανικάρα. Λοιπόν, εντάξει, και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τι έγινε και πώς έγινε και ψάχνουν να βρουν αν είναι και αγνοούμενοι μέσα.
1: Εντάξει, και λες, τρομερή αγωνία. Πρώτον ήταν απίστευτο, δεύτερον ναι. Τρομερή αγωνία με τους τέσσερις ανθρώπους.
0: Ήμαρτον, κύριε, ναι. Και βέβαια,
1: τι μπορεί να συμβεί, ε?
0: Ναι, και μπορεί να γλιτώσαμε την τραγωδία στα Πετράλωνα.
1: Αλλά στο
0: δεν την αποφύγαμε στο Ωραιόκαστρο όμως. Ναι, δεν την αποφύγαμε στο
1: Ωραιόκαστρο. Αυτή η φωτιά πότε ξέσπασε, πότε πήρε αυτές τις διαστάσεις, πότε κατάπιε έναν άνθρωπο.
0: Δύο,
1: ναι, δεν έχει γίνει ταυτοποίηση.
0: Δύο
1: σωρούς.
0: Ναι, αναμένεται ταυτοποίηση. Υπάρχουν φόβοι μεγάλοι ότι ενδεχομένως να ανήκει σε ένα πιτσιρίκι 12 χρονών.
1: Που αγνοείται.
0: Το οποίο
1: από
0: αγνοείται.
1: Που αγνοείται από χτες.
0: Είναι νομίζω ο γιος του 66χρονου.
1: Έτσι.
0: Ο ναι. Γιος του 66χρονου. Ναι.
1: Και τη γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκάβματα.
0: Τι να πει κανείς. Δηλαδή.
1: Δεν τα φέρνει ώρα, δεν τα φέρνει ο
0: χρόνος. Έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μπήκαμε έτσι λίγο με φόρα στην επικαιρότητα και δεν προλάβαμε ούτε χρόνια πολλά να πούμε σε όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Κοσμάς, γιορτάζει ο Δαμιανός, γιορτάζει ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε άντε, ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος, αλλά μπαίνει ο μήνας. Μπαίνει ο μήνας, ο ενδιάμεσος μήνας του καλοκαιριού.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού μπαίνουμε τώρα. Ο Ιούλιος είναι καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Να σας πούμε ότι χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ, στο δελτίο πρόγνωση, το τελευταίο, 37, 38 και 39 τοπικά σε κάποιες περιοχές. Όχι, σε κάποια περιοχή. Ζεστούλα καλοκαιρινή. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα θερμοκρασιακό ή όχι. Να το κάνουμε.
1: Δώσε, ναι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, στην Αγία Παρασκευή, αυτή την ώρα ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει ανέβει σε σχέση με χθες και προχθές.
0: Το ίδιο,
1: ήταν 22-23.
0: Το ίδιο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Εάν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber να μας στείλετε την καλημέρα σας, πληκτρολογώντας πάρα πολύ απλά στην αναζήτηση δύο λέξεις: Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή επικοινωνίας είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες,
0: σχόλια,
1: τα θέματα της επικαιρότητας. Σχολιανά, οι εκπομπές με τα σχόλια και τα σχολιανά δεν τις βλέπω να βρίσκονται στην καλύτερη περίοδο.
0: Καλά τα λες.
1: Βέβαια θα μου πεις τέλος, τώρα το καλοκαίρι τροποποιούνται τα τηλεοπτικά προγράμματα. Από Σεπτέμβρη νομίζω θα έχουμε αλλαγές.
0: Ναι. Ψάχνουν να βρουν, λέει, τώρα γιατί έπεσε πολύ κατοικία. Τέσο, άσε, θα τα δούμε τώρα μετά αναλυτικά. Κοίταξε τώρα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο χτες να βρω κάτι αισιόδοξο για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μέσα αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτή την. Εγώ
1: κάτι.
0: Βρήκα μια είδηση, ναι, η οποία δεν σου κρύβω ότι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ως άνθρωπος και τονίζω, ξεκαθαρίζω, το έχω αποχυμώσει πλήρως. Πλήρως από την όποια πολιτική διάσταση μπορεί να έχει. Πλήρως όμως. Όταν σου λέω το έχω αποχυμώσει. Πλήρως.
1: Και φαντάζομαι και όσοι είδαν τη σκηνή. Γιατί
0: το ίδιο κάνανε.
1: Το ίδιο κάνανε. Φαντάζομαι. Ελπίζω.
0: Είδαμε τον Γιώργο Μιλωνάκη όρθιο και γερό και ακμαίο. Ναι, όσο βέβαια του επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο άνθρωπος μετά από τέτοια περιπέτεια υγείας που πέρασε, να όρθιος.
1: Κέντρο αποκατάστασης, όλη αυτή η αποκατάσταση,
0: εντατικές πράγματα. Λοιπόν, όρθιος να επιστρέψει στον Ευαγγελισμό, όρθιος, χαμογελαστός, προκειμένου να σφίξει το χέρι, να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που του έσωσαν τη ζωή. Στο πλευρό του η σύζυγος, η Τίνα, συναδελφός μας, η Τίνα Μεσαροπούλου, η διοίκηση του νοσοκομείου εκεί, οι γιατροί εκεί. Με ένα θερμό χειροκρότημα τον υποδέχτηκαν, τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά απέδειξε ότι σε αυτή τη ζωή γίνονται και θαύματα, με τη συμπαράσταση της ιατρικής, της επιστήμης δηλαδή, των ικανών επαγγελματιών του χώρου ή των λειτουργών του χώρου, όπως θέλεις πες το, μπορούν να συμβούνε θαύματα. Τώρα που έχει περάσει και όλα αυτά φαντάζουν σαν μια κακή ανάμνηση, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι γιατροί δεν ήταν τόσο αισιόδοξοι στην αρχή, τις πρώτες μέρες για την εξέλιξη της υγείας. Και το λέω. Και οι δικές μας οι πηγές, με όποιους μιλούσαμε, γιατί μιλούσαμε και με γιατρούς, μιλούσαμε και με πολιτικούς που είχαν μια ιδιαίτερη ενημέρωση από τους γιατρούς.
1: Σου μετέφεραν ήταν την εικόνα ότι δίνει μάχη κυριολεκτικά. Δεν ήταν τυπικό το δίνει μάχη για τη ζωή του. Ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη.
0: Ναι. Μια άνηση μάχη, αν θέλεις, έτσι. Κι όμως τα κατάφερε ο άνθρωπος. Μαχητής, τα κατάφερε, βγήκε νικητής και να είναι γερός, να είναι δυνατός, να προσέχει. Και αυτή η ευχή αφορά κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον Γιώργο Μιλωνάκη, κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του. Με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε γιατρό.
1: Έτσι, καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα μας ακούν.
0: Καλή δύναμη.
1: Όσοι μας ακούν, όσες μας ακούνε, μπορεί οι ίδιοι αγαπημένα τους πρόσωπα να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Η ευχή ισχύει για όλους. Μακάρι να μπορούν όλοι να βγαίνουν νικητές από αυτές τις μάχες.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και έτσι όλα να πηγαίνουν καλά. Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε καλά. Με πίστη, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια και βέβαια με συμπαραστάτες, την επιστήμη και τους λειτουργούς της, το ξαναλέω. Λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να σας δώσουμε ένα στίγμα γρήγορα γρήγορα για την κίνηση, γιατί έχουμε καλεσμένους ενδιαφέροντες στη συνέχεια.
1: Από όλα τα μέτωπα. Σχεδόν από όλα τα μέτωπα της επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Ναι, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ξεκινώ από τον Κυφισό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Ξεκινάει περίπου μετά την Αττική Οδό. Το ρεύμα καθόδου είναι το ρεύμα προς Πειραιά. Και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Λίγο πριν το Εγάλιο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερη εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Από το σταθμό του Γκτέλ μέχρι την έξοδο για Αχαρνών. Άλλα σημεία που έχουμε κίνηση. Στην Αττική Οδό ξεκινούν τώρα τα προβλήματα. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας αυτή την ώρα. Και κάποια προβλήματα στην Δουκίσης Πλακεντίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η Μεσογείων έχει και σήμερα πρόβλημα. Με συγχωρείτε. Από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κηφισίας από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Και στο Δαχτυλίδι, στο λεγόμενο Δαχτυλίδι, έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα. Καλή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούς στο ρεύμα προς την Αθήνα. Κίνηση και η παραλιακή. Από Γλυφάδα μέχρι Καλλιθέα, ναι. Και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στη Λίτη Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συνέβη αυτή η φοβερή τραγωδία με την πυρκαγιά. Έχουμε έναν 66χρονο νεκρό, έχουμε όμως μία ακόμα σωρό που είπαμε αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να ανήκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου και μιας γυναίκας η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο πρόεδρος κοινότητας Λύτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς για αυτό για το οποίο υπάρχει αγωνία μεγάλη, αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με την σωρό, την δεύτερη σωρό, η οποία βρέθηκε μέσα στα...
3: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι, εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
3: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
0: ενημέρωση
3: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς.
0: Θέλετε να μας πείτε για τη φωτιά, πώς ξεκίνησε, πού οφείλεται, πώς συνέβη και τι εικόνα υπάρχει σήμερα?
3: Δείτε, σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αιστείες φωτιές ενεργές. Υπήρχε όλη τη νύχτα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, καθώς υπήρχε και μηχανήματα του Δήμου, ώστε σε περίπτωση αναζωπήρωση να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες οι συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Επιχείρησαν ενάερια μέσα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
1: Δεν πρόλαβαν να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
3: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε. Δεν απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την.
0: Να ρωτήσω, οι άνθρωποι αυτοί είναι αγρότες, για να έχουμε μια εικόνα.
3: Όχι. Εκπαιδευτικός ήταν ο Θανόντας. 62 χρονών.
0: 62, μάλιστα.
3: Ναι. Απλά είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Μέναν εκεί στο.
0: Ναι.
3: Στο παράδειγμα τέλος πάντων που είχαν κάνει μέσα στο οικόπεδό τους και δυστυχώς υπήρξε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω το εξής, τι άλλη εικόνα υπάρχει από τις ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά?
3: Δείτε, είναι γύρω σαν έκταση φωτιάς, σκεφτείτε γύρω στα 600 θρέμματα περίπου, καμένη έκταση. Τώρα από εκεί πέρα έχει καεί το σπίτι που βρέθηκαν τα δύο πτώματα και μία εγκαταλειμμένη κατοικία μέσα στην κοινότητα, η οποία ήταν από κάφτρα, η οποία έπεσε πάνω στη σκεπή που ήταν από καλαμιά και κάει και αυτό.
1: Τα άλλα σπίτια σώθηκαν.
3: Ναι. Ευτυχώς, ιδίως στα σπίτια που βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού και στα όρια ακριβώς με την δασική έκταση, ευτυχώς σώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μιλούσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στο Δήμο Ρεόκαστρο. Εκεί που είχαμε τη χθεσινή φωτιά.
0: Και τη φωνική πυρκαγιά τελικά.
1: Φωνική πυρκαγιά. Δύο άνθρωποι
0: έχουν χάσει
1: τη ζωή τους. Η δεύτερη σωρός που έχει βρεθεί δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εδώ τα αθηναϊκά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και δημοσιογραφικά τουλάχιστον μια προσπάθεια να διερευνηθεί πώς κατέρευσε ως χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν φόβοι
0: στα Πετράλωνα,
1: πια.
0: Ναι.
1: Μπορείς να φαντάσεις ότι ο καθένας που δίπλα του χτίζεται μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν, φοβάται.
0: Σας μεταφέρουμε τα νέα όπως ακριβώς καταγράφονται από το airnews.gr. Καλά, είναι προφανές ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι. Και οι ειδικοί επιστήμονες εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, στα μέτρα αντιστήριξης του κτηρίου.
1: Τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, από ό,τι καταλάβαμε μιλώντας και ακούγοντας και εδώ χθες στο Art News Radio, ναι. Καταλαβαίνει κάποιος ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα και να μην καταρρεύσει η πολυκατοικία αυτή.
0: Λοιπόν, πραγματοποιούνταν δίπλα ακριβώς αυτό το κτίριο που κατέρευσε, εργασίες κατεδάφισης ενός διόροφου κτιρίου, προκειμένου να αναγερθεί μια νέα πενταόροφη πολυκατοικία με υπερπολυτελή διαμερίσματα, πρέπει να πούμε.
1: Όπως είναι οι περισσότερες πολυκατοικίες, ναι, που κτίζονται στην περιοχή, στα Πετράλωνα.
0: Γιατί είναι το βασίλειο του Airbnb τα Πετράλωνα, έτσι,
1: να
0: το
1: πούμε κοντά στους σταθμούς, ναι, του μετρό, κοντά στο κέντρο, κοντά στην Ακρόπολη.
0: Λοιπόν, η άδεια κατεδάφισης, λέει, του κτηρίου, η οποία είχε εκδοθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 24, ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 25, αφού η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους υπήρξε προέγκριση και στη συνέχεια το Μάρτιο του 26 η οικοδομική άδεια για την ανέγκριση πενταόροφης πολυκατοικίας. Εντάξει. Τώρα, είχαμε μία δήλωση εδώ στο Art News του πολιτικού μηχανικού, του κ. Κώστα Σαχπάζη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο το γεγονός ότι το έδαφος αντέχει, ακριβώς, να γίνει αυτή η εργασία.
1: Πόσο σαφρό είναι ή πόσο ανθεκτικό είναι το έδαφος.
0: Όσο και τι γίνεται με τα γειτονικά κτίρια και το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυζήσεις.
1: Προφανώς αυτό δεν έγινε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα σε ό,τι αφορά το κτίριο που κατέρευσε. Γιατί βέβαια εμείς εδώ συμπέρασμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι ειδικοί θα αποφανθούν. Πάντως, οι ειδικοί λένε ότι όταν γίνονται τέτοιες δουλειές, είναι σημαντικό να υπάρχουν έργα αντιστήριξης. Και ιδιαίτερα όταν η εξκαφή, όταν σκάβουν δηλαδή για το κτίριο το καινούριο, σε μεγαλύτερο βάθος από ότι βρίσκονται τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.
1: Πρώτον. Αυτό. Δεύτερον, όταν πρόκειται για παλαιά κτίρια. Τρίτον, όταν πρόκειται για μικρά οικόπεδα. Άρα, μιλάμε, δεν υπάρχει καν διαφορά. Άπτονται τα θεμέλια του νέου με το παλαιό.
0: Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι μεταφέρουμε τι λένε οι ειδικοί, έτσι. Ειδικοί, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε ειδικολόγοι, που λέει και ο Γιώργης Σουαυτιάς. Έτσι, εκείνο το οποίο προκαλεί βέβαια οργή είναι το γεγονός ότι, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μία από τις ενίκους των διαμερισμάτων, ιδιοκτήτρια, ένικος, δεν έχει καμία σημασία, είχε απευθυνθεί σε έναν μηχανικό και του είχε πει, εσύ, το κτίριο έγινε, είχε πάρει κλίση 15% και της λέει αυτός, και η πίζα έγινε, δεν κατέρευσε. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Άκουσαν οι άνθρωποι τριγμούς το πρωί στο κτίριο, προφανώς.
1: Γιατί άρχισε η κλίση να μεγαλώνει.
0: Ένας γείτονας εντόπισε μια πολύ μεγάλη ρογμή. Ανησύχησαν. Κάλεσαν τη μηχανικό, ευτυχώς τη γυναίκα που τους έσωσε.
1: Γιατί και... τους ζήτησε να φύγουν από το κτίριο, να εκενώσουν το κτίριο.
0: Ναι. Η οποία μηχανικός είπε όλοι έξω, κανείς μέσα, για κανένα λόγο, και τους έσωσε τις ζωές. Όμως ο δίπλα, ο αρχηγός,
1: της,
0: ο δίπλα της καινούργιας, τους είπε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έτσι, και ο πύργος πίζας γέρνει, λέει, δεν έπεσε. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, ο κύριος Σουνολάκης, μιλώντας πριν 15 μέρες εδώ, θυμάσαι που έλεγε για τα ενέργεια, ότι είναι απαραίτητο τα κτίρια να έχουν ενεργειακά πιστοποιητικά. Ναι. Η δική μου εισήγηση είναι να έχουν πιστοποιητικά αντισεισμικής προστασίας σε σχέση, μπράβο, με τα θεμέλια τους. Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Ήταν πάρα. Ακριβώς εδώ, πριν 15 μέρες. Πριν 15 μέρες, θα λέγαμε.
0: Και θα παρακαλέσουμε τις κυρίες εδώ και λιγότερο. Πολύ λιγότερο, όχι 15 μέρες.
1: Μπορεί να
0: ούτε εβδομάδα δεν ήταν. Μας τα είπε ο κ. Σινολάκης, με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε το απόσπασμα εκείνο για να το μεταδώσουμε, που λέει ο κ. Σινολάκης ότι η δική μου πρόταση ήταν στο τέλος της συνέντευξης, ότι είναι ότι πρέπει να γίνονται αντισεισμικές μελέτες.
1: Βέβαια. Και από καιρού εις καιρό να εξετάζονται και να επανεξετάζονται τα κτίρια, ιδιαίτερα τα παλιά κτίρια που δεν έχουν γίνει με το νέο αντισεισμικό κανονισμό, γιατί μετά το σεισμό του 99, ο νέος αντισεισμικός κανονισμός θεωρείται από τους πιο προηγμένους και απαιτητικούς στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Τα παλαιότερα κτίρια όμως δεν έχουν γίνει με τόσο απαιτητικά μοντέλα και αντισεισμική προστασία. Κοίτα τι επικαιρότητα είχε η πρόταση και πώς πρέπει να δούμε αλλιώς τελικά την υγεία, την ευστάθεια, την υγεία των κτιρίων.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ξενυχτήσαμε χθες με Μουντιάλ. Να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας της Γαλλίας. Δηλαδή, με ποια έννοια? Απολαύσαμε μια Γαλλία από αυτή που αγαπάμε, από αυτή που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέαμα. Εντάξει, νίκησε το απόλυτο outsider. Η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί, να το θυμίσουμε.
1: Ναι, αυτό ήθελα.
0: Το σημαντικό είναι ότι ο Εμπαπέ έφτασε τον Μέση, τον Λιονέλ Μέση, στα γκολ. Έχουν και 2-6, αλλά ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έχει αγωνιστεί η Αργεντινή σε αυτή τη φάση των 16 ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Ενώπιον του εισαγγελέα 5 άτομα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εν τω μεταξύ άρχισαν να καταφθάνουν και τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι που έχει πιάσει βάρδια. Είναι βάρης Κοροπίου, λέει, προς κέντρο, χαλαρά. Μάλιστα, εντάξει. Γενικά βάρης Κοροπίου είναι γενικά χαλαρά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα, η οποία πρωί-πρωί φωτιά και λάβα. Η Ρούλα μας έστειλε το μήνυμα με την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και Περαστικούλια, να πούμε, και στην Ευγενία την Κόκα. Να σε καλά. Ο Αλέξανδρος μας επισημαίνει και τη νέα δημοσκόπηση, η οποία ήρθε χτες.
1: Θα τη δούμε, της Μάρκ,
0: Της Μάρκ, ναι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στην Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Είπαμε χρόνια πολλά και πάλι στον Κοσμά και τον Δαμιανό. Στο μεταξύ, τι έχει γίνει με αυτό το 150, ρε παιδί μου, που ήταν να πάρουν οι γονείς. Άλλοι το πήραν, άλλοι δεν το πήρανε. Όχι όλοι, δεν το πήρατε όλοι.
1: Δεν το πήραν όλοι.
0: Γιατί μας λέει το πήραμε, μας λέει η Γιάννα. Ναι, κάποιοι το πήρατε, κάποιοι δεν το πήρατε και αναγκάστηκε η ΑΔΕ να βγάλει
1: διευκρινήσεις. Καταρχάς δεν το πήραν αυτοί, των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν το 2025-26. Φαίνεται ότι το πάρουν τον Αύγουστο. Στις διευκρινήσεις φαίνεται ότι οι γονείς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση το έχουν πάρει μισό-μισό. Ναι. Μισό ο ένας και μισό ο άλλος έχει πάρει. Κάποιοι που τα IBAN που είχαν δηλώσει είχαν προβλήματα, πρέπει να το δηλώσουν για να πάρουν τα χρήματα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δύο παιδιά και πήρανε μόνο για ένα. Ένα παιδί λέει αναγνωρίστηκε για την τρέχουσα πληρωμή ή μπασιτός πήγε μισό-μισό. Αυτό είναι λίγο κουφό, μπασιτός.
1: Πήγε μισό-μισό για αυτούς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση.
0: Κάποιοι άλλοι
1: και
0: δεν πληρώνουν.
1: Μια περίπτωση είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 25-26.
0: Καλά.
1: Και το πάνω τον Αύγουστο.
0: Και κάποιοι άλλοι, να πούμε, δεν πληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν στα επιδόματα. Υπάρχει
0: και κάποιοι άλλοι δεν εμφανίζουν το εξαρτώμενο τέκνο στο Ε1. Γιατί από εκεί φαίνεται. Μιλάμε για τα εξαρτώμενα τέκνα. Πηγαίνει το 150 και για τα εισοδήματα το 24, έτσι.
1: Όχι,
0: να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ο λογιστής σε αυτήν την περίπτωση δεν περάσει καλά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι περιθώριο υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις όμως να το δηλώσουν και να πάρουν τελικά τα χρήματα.
0: Μα,
1: για διορθώσεις.
0: Μπας εδώ, θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια. Προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα ή θα πάμε στον καλεσμένο μας? Όχι, δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα. Θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Το απόσπασμα από τον κύριο Σνολάκη το έχει βρει η Βασιλική και η Γιάννα και η Λούζα. Θα μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Στη συνέχεια, όταν θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Όχι, τώρα μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τι μας είχε πει εδώ ο κύριος Σνολάκης για το θέμα των κτηρίων. Τι πρέπει να προσέξουν. Και είδες και ο άνθρωπος το είχε πει με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε για τις καταρρεύσεις κτηρίων στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει μια προσοχή εδώ στις κατασκευές στα κτίρια. Και να που αποδείχθηκε προφητικός, έτσι. Για να ακούσουμε πώς το είπα.
2: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν να ενισχυθούν τα θεμέλια κάποιου κτίριου. Δεν λέμε είναι παλιό και το αφήνουμε.
0: Λοιπόν, 8 και 36 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι δεν έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ την
0: πρόσκληση. Καλό μήνα. Μας κάνετε και ποδαρικό για το μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε με τη Μαρία, από κάτι αισιόδοξο. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε χθες όλους, υπερβαίνει νομίζω τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα πάθη, τις κόντρες, τις συγκρούσεις. Το αποχυμώνουμε τελείως από την όποια πολιτική του διάσταση. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Γιώργου του Μιλιονάκη στον Ευαγγελισμό, όπου όρθιος και γερός πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται και θαύματα στις μέρες μας. Γιατί αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό? Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή είχε εμφανιστεί αισιόδοξο ότι θα πάει καλά η ιστορία. Όμως, έχουν ξεκινήσει κάτι συζητήσεις από χθες στα social media και λένε, εάν δεν ήταν ο Μιλωνάκης, θα είχε αυτή την περίθαλψη.
4: Είναι οι σχετικές, τα διαβάζω και εγώ και πραγματικά το λένε με παιδιά.
0: Ναι.
4: Ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε μετά από κλήση τηλεφωνική στο ΕΚΑΒ. Ήταν τυχερός ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο έπαθε το ρίξη ανεβρίσματος, είναι στο κέντρο της Αθήνας, ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι στο Σύνταγμα.
0: Δίπλα, ναι, ναι.
4: Άρα το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ο κ. Μιλωνάκης είχε μια διακριτική μεταχείριση. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν στα 20 μέτρα από το σταθμό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε βάσει πρωτοκόλλου στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
4: Το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός. Πάλι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο.
0: Mm-hmm.
4: Πολύ ωραία. Το πήγε. Και εκεί πέρα χειρουργήθηκε από τους γιατρούς νοσοκομείου.
0: Mm-hmm.
4: Ποια είναι η ειδική μεταχείριση? Με συγχωρείτε, να την καταλάβω δηλαδή.
1: Εντάξει, σου λέει είναι ένας άνθρωπος που είναι στο πλάι του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, μετά οι γιατροί αλλιώς τον αντιμετωπίζουν.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η αστική.
4: Πόσους ανθρώπους το εσύ σώζει κάθε μέρα που δεν τους ξέρετε.
0: Είναι αλήθεια. Το επισημαίνουμε όμως και
4: ο
0: χρειάζεται μια απάντηση από εσάς. Λέει, πέσανε όλοι.
4: Που έκανε την εμβολή, την επέμβαση αυτή στον Γιώργο Μιλωνάκη. Κάνει κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά. Σώζει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος.
4: Να το πούμε ανάποδα. Έπρεπε αυτό το Μιλωνάκι να πεθάνει για να μην κατηγορηθούμε για διακριτική μεταχείριση.
0: Το αφήνω εδώ.
4: Εγώ θέλω κάπου να μου υποδείξει ποιο είναι το σημείο της διακριτικής μεταχείρισης.
0: Το αφήνω εδώ γιατί ξέρετε.
4: Θα έπρεπε να πείτε, να λοιπόν, που ο Υφυπουργός πάει τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός του ανώτερο του συνεργάτη τελικά στο ΕΣΥ πήγε.
0: Ακριβώς. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ο άνθρωπος σώθηκε. Ξέρετε, είναι αυτός ο περίφημος αστικός μύθος ότι να, σε έναν επώνυμο, όχι στο Μιλωνάκι, σε ένα διάσημο, μην πούμε όλοι οι επώνυμοι είμαστε, σε ένα διάσημο πέφτουν όλοι οι γιατροί από πάνω, ενώ σε ένα φτωχό, ας πούμε, ή σε έναν άνθρωπο τον καθημερινό, τον αφήνουν στο ράτσο να περιμένει.
4: Επαναλαμβάνω, οι γιατροί που χειρούργησαν τον Μιλωνάκι είναι οι γιατροί
0: του Ευαγγελισμού.
4: Αυτή τη δουλειά σε αυτό το νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
4: Δεν υπήρξε κάποια διακριτική μεταχείριση. Αυτό εξηγώ.
0: Θέλετε να κάνετε γι' αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, εσείς κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού?
4: Εγώ ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αισιόδοξος. Ο λόγος είναι, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πια έχω μια εμπειρία, με πια συνολικά σε δυο θητείες, θα 4 χρόνια υπουργός υγείας. Δηλαδή, έχω πια μια εμπειρία. Είναι αποδεδειγμένο ότι ειδικά στο εγκεφαλικό, εάν προλάβεις να πας γρήγορα στο νοσοκομείο, γίνονται θαύματα. Δεν είναι όπως μέσα πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ιατρικές τεχνικές. Ο κ. Μιλάκης πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία της επεμβατικής τεχνολογίας που εφαρμόστηκε πάνω του, εφαρμόστηκε σε λιγότερο από μία ώρα από το περιστατικό. Το παράθυρο χρόνου είναι 3 ώρες.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ένας νέος άνθρωπος. Σε μία ώρα είχε σταματήσει η αιμορραγία. Θεώρησα από την αρχή ότι θα τα καταφέρει, γιατί η υγεία του γενικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
4: και πράγματι σήμερα πάρα πολύ καλά. Εμένα για άλλη μια φορά θέλω να σου πω το εξής. Mm-hmm. Τέτοια περιστατικά στο ΕΣΥ βλέπουμε κάθε μέρα και κυρίως αυτό που μας διδάσκει και αυτό το περιστατικό είναι πόσο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Έχω υλοποιηθεί εν μέρη, αλλά ακόμα τα χτίζουμε. Τα κέντρα εγκεφαλικού που έχουμε θερμοθετήσει νομικά πριν από 1,5 χρόνο και τα στελεχώνουμε σωστά. Τα κέντρα εγκεφαλικού που πρέπει να είναι διάσπαρτα στη χώρα για να υπάρχει μια ακτίνα μέσα από το παράθυρο χρόνου που σας είπα για τον κάθε Έλληνα πολίτη είναι τη μεγάλη επανάσταση στα κεφαλικά.
1: Ναι. Πάμε Υπουργέ, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
0: Αυτό.
1: Τα οποία σταμάτησαν χτες, έτσι δεν είναι?
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας και μετά πάμε στα πολιτικά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στα χειρουργία τα απογευματινά γιατί νοιάζουν πολύ κόσμο.
4: Τα απογευματινά χειρουργία. Γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντάχθηκε η επιθυμία μου, δική μου ιδέα ήταν.
0: Βρήκατε και λεφτά όμως να γίνουν. Βρήκατε και λεφτά να
1: γίνουν.
4: Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας και εντάξαμε αυτή την τράση τελικά 41 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων ψυχρών. Όταν λέμε ψυχρό χειρουργείο, μιλάμε για χειρουργείο που δεν έχει κίνδυνο ζωής. Αυτή είναι η διάκριση στην ιατρική.
0: Ναι.
4: Είναι τα επίγοντα χειρουργεία, πάνε χειρουργείς αμέσως, είπα πεθάνεις, παθαίνεις ένα έβραγμα, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό, δεν έχει περιθώριο χρόνου, ή χειρουργείς αμέσως, πεθαίνεις. Και υπάρχουν και χειρουργεία που μπορεί να περιμένουν γιατί έχουν μεν πόνο και δυσφορία, αλλά δεν κινδυνεύει ζωή. Πάμε σχάρη μια αρθροπλαστική στο γόνατο ή μια χολή για ένας καταράκτης. Λοιπόν, αυτές οι ψυχρές, δηλαδή αυτές που μπορούσαν να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν φτάσει σε αναμονή άνω των 90.000. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Σημειώστε ότι στην Πορτογαλία είχα δημοσιεύσει το νούμερο. Μετά την πανδημία, σε μια χώρα με αντίστοιχο πληθυσμό το δικό μας, είχα μαζευτεί αντίστοιχα 260.000 περιστατικά. Δηλαδή, εμείς με τις 90.000 πάλι σχετικά καλά ήμασταν, αλλά πάντως ήταν πολύ μεγάλη αναμονή. Ναι. Είχαμε αναμονές έως και 5 χρόνια πίσω. Τότε φτιάξαμε το θεσμό αυτόν με στόχο να εκαθαρίσουμε τη λίστα, να μην περιμένει πια ο κόσμος. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, παρουσιάσαμε απολογήσεις κατά στοιχεία. Πρακτικά η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι 7.000 από 90 και όλα τα προηγούμενα έχουν χειρουργηθεί. Σήμερα η αναμονή στο ΕΣΥ είναι μόνο εντός του 26, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πια χειρουργείο του 25, ναι, στη λίστα. Αυτό είναι σχεδόν μαγεία. Ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσα να φανταστεί και να το επιτυγχάναμε.
0: Πάντως δέχεστε μια κριτική, κύριε Υπουργέ, να σας πούμε. Και μάλιστα όχι από τα αριστερά κατά ανάγκη, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης. Ότι είχατε δεσμευτεί για 50.000 επεμβάσεις, ο αριθμός αναθεωρήθηκε στις 35 και μετά στις 33 και τελικά έγιναν 20.000 επεμβάσεις.
4: Έγιναν 26.000 επεμβάσεις. Ναι. Όμως πάλι χάνουμε το στόχο. Ο λόγος που έγιναν 26.000 επεμβάσεις δεν είναι αυτός που λένε ότι δεν είχαμε χειρουργικές ομάδες και διαθέσιμο προσωπικό. Εμείς προσφέραμε συνολικά βάουτσερ, δηλαδή ευκαιρία σε κάποιον να πάει να χειρουργηθεί σε ένα απογευματινό χειρουργείο ή στο ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό τομέα. Ευκαιρία σε κάποιον να πάει να χειρουργηθεί σε ένα απογευματινό χειρουργείο ή στο ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό τομέα σε 66.000 ασθενείς. Πολύ πάνω από τις 50.000. Ο λόγος που

0: Βέβαια.
1: Εδώ... Τα έκανε όλα.
0: Υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγγελίες και νομίζω και οι ΟΝΓΕ. Η μία είναι ότι σε κάποιες μονάδες σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπήρχε υποστελέχωση.
2: Ναι,
0: και αναφέρονται ιδιαίτερα στους
2: αναισθησιολόγους.
0: Και η άλλη ότι υπήρχε και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που μείναν για μήνες απλήρωτοι.
1: Πάμε λίγο στους αναισθησιολόγους. Όπως θυμάσαι, όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το 24, η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα.
2: Ναι, μας το λέγατε και εδώ. Και εδώ μας το λέγατε.
1: Κάναμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και επίταξη των αναισθησιολόγων υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα με εντολή. Σήμερα ακούτε την ίδια φασαρία? Όχι. Θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τους αναισθησιολόγους. Βγήκαν και πολλοί αναισθησιολόγοι από την ειδικότητα. Σήμερα έχουμε σχεδόν καλύψει το σύνολο των κενών στους αναισθησιολόγους στην Ελλάδα και το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί. Σαν άμεσα πράγματα έχει λυθεί εντελώς. Άρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Δεν ισχύει λέει σχετική καταγγελία της ΟΝΓΕ. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Ναι, έχουμε αρκετά κρεβάτια χειρουργικά κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλήθεια. Αλλά σήμερα έχουμε τα περισσότερα ανοιχτά παρά ποτέ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ κάποτε περισσότερα χειρουργικά από σήμερα.
2: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με τα απογευματινά χειρουργία από εδώ και πέρα?
1: Τα απογευματινά χειρουργία δεν
0: επιστρέφουμε.
1: Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία.
2: Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της υγείας. Θα παρακαλέσουμε.
0: Βασίλη, και για τα άλλα προγράμματα.
1: Ότι αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέρες δράσης. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
0: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
1: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου. Εδώ πάλι έχει γίνει μια συμβουλευτική παρεξήγηση. Και γίνει και με την παχυσαρκία που γίνει και μεγάλη.
2: Ναι.
1: Το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας τελειώνει 30 Ιουνίου κάθετα και οριζόντια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος. Δεν προλάβει εγώ να βγάλω μια οικία για να πω όχι, εμάς θα κρατηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος χρόνου. Ισχύει κάθε και οριζόντια 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας. Τελεία. Κάθε πρόγραμμα που αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει. Τώρα είμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαι ειλικρινής. Επειδή η τελική λήξη του προγράμματος είναι την 21η Αυγούστου, όπου εκεί είναι οι πιστοποιήσεις και οι εργοτελειώσεις κλπ., κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετική σημασία μπορούν να πάρουν μια θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Και έχουμε κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παχυσαρκία. Έχει γίνει αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει δεκτό, νομίζω αύριο θα ξέρουμε.
2: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί μένουν χιλιάδες άνθρωποι έκθετοι, χωρίς φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα οποία είχαν αρχίσει να τους χορηγούνται.
1: Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά.
2: Ναι.
1: Χρειάζεται να πείστε εμένα ή την κυρία Ραπιδάκη ότι είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακα για την παχυσαρκία? Μα εμείς το βάλαμε στο πρόγραμμα.
2: Μάλιστα.
1: Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη που έχουν αυτοί οι ασθενείς.
2: Άρα μήπως υπάρξει μια ειδική
1: εμείς
2: πρόνοια.
1: Εντελώς το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάναμε.
2: Ναι, ναι,
1: είναι η απάντηση.
2: Προφανώς.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο δεν υπάρχει. Τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα σε επίσημα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Και τα αυτά φαρμάκα που σχεδόν είναι πάρα πολύ ακριβά.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι σε μια σκέψη να δω αν μπορούμε, βάζοντας κάποια πολύ αυστηρή παράμετρο, κυρίως ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα και πράγματι έχασαν βάρος. Γιατί προσέξτε, υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση. Το φάρμακο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο για να σε βάλει σε μια λογική να χάσεις βάρος και να σε βοηθήσει να τα χάσεις ευκολότερα. Αλλά αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, μόλις κόψεις το φάρμακο ξαναπαγίνεις.
0: Ναι.
1: Το φάρμακο έχει νόημα αν θα σε κάνει να αλλάξεις τη ζωή σου. Να αρχίσεις να περπατάς, να αλλάξεις τη διατροφή σου. Άμα τα κάνεις όλα αυτά και πράγματι δείξεις ότι το εννοείς, εκεί νομίζω το κράτος είναι δίκαιο να πει, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το θέλει και πραγματικά το προσπαθεί, να το επιβραβεύσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά αν πεις να πάω να δώσω 10 εκατομμύρια Έλληνες στο φάρμακο, δεν σου φτάνει όλο ο προπολογισμός του κράτους.
2: Πάμε τώρα στην άχαρη συζήτηση, την καλοκαιρινή. Την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και φέτος τα στοιχεία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Έχει να κάνει με

0: στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, ιδίως στα νησιά.
1: Κατά στοιχεία, τα στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά.
0: Μα βγήκανε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν σπίτια.
1: Πάμε τη σειρά. Κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση πρόσληψη γιατρών του ΕΣΥ πριν από ένα μήνα, 1171 θέσεις. Μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που βγαίνουν άγονες εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όλες. Το σύνολο των νησιών, των ορεινών χωριών, των ΜΕΘ στην επαρχία, ό,τι πιο δύσκολες θέσεις έμεναν επί μια δεκαπενταετία κενές, τις βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση. Στο ενδιάμεσο είχαμε θεσπίσει φυσικά διάφορα κίνητρα. Στη Δράμα είχαμε βάλει με το Δήμο λεφτά για ενίκεια. Στα νησιά του Αιγαίου είχαμε βάλει τη Στόλιο Χατζιουάννου που δίνει τα 1500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Και εμείς βάλαμε τα άγωνα Α στην 600 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Δεν πήγαμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε προηγουμένως δουλέψει χτίζοντας μια σειρά κινήτρων. Κάνουμε ταμείο τώρα.
0: Ναι.
1: Για πόσες θέσεις από τις 1171 βρήκαμε τουλάχιστον μία αίτηση.
0: Πόσες.
1: Για τις 980.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%. Για να καταλάβετε, στα νησιά του Αιγαίου βάλαμε 46 θέσεις που ήταν μικρά, για τα μικρά νησιά μιλάμε, 46 θέσεις που ήταν άγονες πάνω από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στον 42 θέσεις, δηλαδή 42 θέσεις. Βρήκαμε για τις 26.
2: Στις δηλαδή, τουριστικές περιοχές.
1: Από εκεί που είχαμε 42 θέσεις κενές 15 χρόνια, τώρα έχουμε 16 θέσεις κενές. Από τις 42.
2: Στις τουριστικές περιοχές παραμένει όμως το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι εμφανές, γιατί είχαμε κακή επίδοση, αποτυχία σε μία περίπτωση, κακή επίδοση σε δύο άλλες, σε τρεις περιοχές. Στα Χανιά, πήγαμε πολύ άσχημα, στη Ρόδο και στην Κο.
2: Μάλιστα.
1: Και οι τρεις περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολύ υψηλά ενίκεια και μικρή προσφορά σπιτιών.
0: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
1: Γιατί είναι πολύ, πολύ έντονο το τουριστικό ενδιαφέρον που έχεις αυτές και ο κόσμος δεν θέλει να νοικιάζει το σπίτι του γιατρού, γιατί το καλοκαίρι το κάνει Airbnb και βγάζει πολλά λεφτά. Είναι το απλό.
0: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
1: Πολλά, υπάρχουν λύσεις πιο μακροπρόθεσμες και ριζικές και λύσεις πιο βραχυπρόθεσμες. Στο μακροπρόθεσμο χτίζουμε π.χ. στην Κόχ σπίτια για τους γιατρούς. Είναι στην ένταξη που κάνουμε τώρα. Για να φτιάχνουμε δικά μας σπίτια και το διαρμόσουμε όπως κάναμε στη Μύκονο, όπως κάναμε στη Σαντορίνη, όπως κάναμε στη Σάμο. Έχουμε φτιάξει σπίτια. Και εκεί που φτιάξαμε σπίτια βρήκαμε γιατρούς. Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια συζήτηση με τους δημάρχους των τριών αυτών περιοχών. Αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων για γιατρούς, γιατί αυτές οι τρεις περιοχές δεν έχουν τέτοια κίνητρα από τους Δήμους. Να φέρω ένα πράγμα. Στη Δράμα, παραδείγματος χάρη, βρίσκαμε γιατρό, βγήκε εκεί ο Δήμος και έδωσε ένα σοβαρό ποσό για το ενοικίο. Έδωσε 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Έφυγε γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ θα χρειαστεί μια συνέργεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Μάλιστα.
1: Θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μόλις μιλήσω με τους δημάρχους και είμαστε έτοιμοι, θα ξανακάνω την πρόσκληση. Αλλά ξαναλέω. Το 82,5% δεν είναι μικρό ποσοστό κάλυψης.
2: Πάμε τώρα
0: πάντως,
2: στα κεντρικά πολιτικά.
0: Μια στιγμή, γιατί με τούτα και με εκείνα να κλείνει μετά η υγεία. Να σας πω όμως, μπορεί εσείς να λέτε ότι λέτε και να πάσει τόσο για τα θέμα, όμως έχετε να, απέναντί σας να αντιμετωπίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό αρχηγό της μεταπολίτευσης. Όχι, μην γελάτε, δεν το είπε ότι ο άνθρωπος είναι ο πιο έντιμος.
1: Ναι, αλλά μου λέω ότι είστε τόσο μεγάλο τρόλ.
0: Όχι, μα σας λέω, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ είμαι ο πιο έντιμος.
2: Να το πω εγώ αλλιώς. Είπε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα είναι ετοιμότητα ίδια φορά.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία όλοι του συνεργάτες καταδικάστηκαν.
0: Ναι, αλλά δεν την έσαι αυτός. Αυτό τώρα είναι βαριά κουβέντα που την έσαι.
1: Δηλαδή το έκανε ο Παγγελόπουλος μόνος του. Παγγελόπουλος καταδικάστηκε στο δικαστήριο. Μόνος του το έκανε ο Παγγελόπουλος.
0: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ο υπουργός που έβαλε τον Παγγελόπουλο υπουργό και ο Παγγελόπουλος καταδικάστηκε στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει ευθύνη πρωθυπουργός κ. Δαμόπουλος.
0: Πολιτική εννοείται. Πολιτική λέτε.
1: Όχι
0: ναι.
1: Πολιτική. Εγώ λέω κανονικά θα πρέπει να έχει και ποινική. Θα έχω ποινική όμως. Και δεν έχω έτσι ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι πρωθυπουργός που να κλείσει φυλακή του πολιτικού αντιπάλου με ψέματα και να μου μιλάς για ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχετε ακούσει τον κύριο Σταύρο Κοντονή,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει δηλώσει σε δεκάδες συνεντεύξεις του ότι όταν έγινε αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό που δεν έχει ανάλογο στην ελληνική ιστορία, γίνονται οι υπευρωεκλογές, χάνει με 10 μονάδες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και προκυρεί σε εκλογές για τις 26 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και μετά από δύο μέρες λέει συγγνώμη λάθος, θα τις κάνω 7 Ιουλίου γιατί θέλω να ψηφίσω τους ποινικούς κώδικες. Έχετε να πείτε ένα ανάλογο που ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών πριν γίνει η σειροκόλληση στη Βουλή, αλλάζει η ημερομηνία. Υπάρχει κάποιο ανάλογο?
0: Ναι, αλλά δεν το ξεψαχνίσατε αυτό.
1: Μυθαρθώσε μας, δεν τελειώσω ακόμα.
0: Ναι.
1: Άρα, έχεις δεχτεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή δημόσια την κατηγορία ότι ο λόγος που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών ως πρωθυπουργός και ψήφισε τους ποινικούς κώδικες και μετά διέλυσε στη Βουλή είναι γιατί πήρες λεφτά. Ναι. Αυτό είπε ο Κοντονής, πήρε λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μήνυση στον Κοντονή ο Τσίπρας? Όχι.
0: Μπορεί να το θεώρησε ανάξιο λόγο. Μια στιγμή, εσείς πώς αναθεωρήσατε ανάξια λόγο όσα είπε ο Φεύγας? Λέει ανάξια λόγο όσα είπε ο Κοντονής.
2: Δεν κάνατε και μια εξεταστική για την Οβάρτη, δεν κάνατε κάτι.
1: Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας και έχει πάει διάδοχό σου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ο αμέσως επόμενος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι βρήκε σακούλες με μαύρα λεφτά.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο Κασελάκης?
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη?
0: Σας είπα, σας απάντησα. Τα θεωρεί, μπορεί να τα θεωρεί ανάξια λόγου.
1: Ο πιο έτοιμος έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη.
2: Ναι, αλλά σου απαντάει κι ο άλλος.
1: Ο Σαλμάς με κατηγόρησε ότι πήρα λεφτά.
0: Ναι. Του κάνατε μήνυση.
2: Σου απαντάνε από την άλλη πλευρά. Πρώτον, εξεταστική δεν έκανες. Δεύτερον, μιλάς εσύ που έχεις τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Καταργέι.
0: Τις πολεοδομίες, είσαι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, σου λέει και μας λες εμάς.
1: Εμείς πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσανε. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κάτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πει να δε. Για όλα τα έχω να απαντήσει. Πάμε τώρα. Ο λόγος που ο Τσίπρας έχει το θράσος να λέει αυτό το πράγμα είναι γιατί έπεσε στην ευμένεια και την ευγένεια, κατά γνώμη μου, κακός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αντί να κάνει τις κατάλληλες εξεταστικές και προανακριτικές, προκαταρκτικές επιτροπές που θα έπρεπε για τον Τσίπρα, γιατί εγώ αυτό υποστήριζα συγκομματικά τότε, αποφάσισε ότι θέλουμε θετική ατζέντα, η χώρα γυρίζει σελίδα, πάμε μπροστά, εμείς δεν κυνηγάμε τους αντιπάλους μας και τέτοια. Όσα εξ αυτού του γεγονότος, ο Τσίπρας τη γλίτωσε. Όπως τη γλίτωσε ο Πολάκης και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
1: Ο Πολάκης, για να ξέρετε που τώρα κουνιέται, εξήλωσε και απέλυσε ανθρώπους από το δημόσιο με κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκαν ομοφόνως στα δικαστήρια αμετακλητά από διαφορετικά δικαστήρια.
0: Εντάξει, αυτά τώρα γίνανε, όμως εγώ βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση.
1: Έγινε το ένα,
0: μια στιγμή, εγώ βλέπω.
1: Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά και με το παίζει και έτοιμο.
0: Εγώ βλέπω όμως, ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Σε κάθε δημοσκόπηση και στη χθεσινή.
2: Πάει
0: και καλύτερα.
1: Καλά, εδώ δεν είναι θέμα εντύπωση.
0: Πάμε για δίπολο.
1: Εδώ είναι θέμα πράγματι επικοινωνιακού ταλέντου. Και θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Τσίπρα.
0: Mm.
1: Κύριο Τσίπρα, θεωρήθηκε και σωστά ότι πέφτει πανολεθρία με το 17,8% στις εκλογές. Παραμέρισε, έκανε αυτό μακιαβελικό εκεί με τον Κασελάκη, τα μπουζουξίδικα, την αξιόλου αυτά που κάνει τέλος πάντων. Και τώρα έχει επιστρέψει και θεωρείται επιτυχία το 15 και το 16.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς γίνεται να ήταν το 23 πανολεθρία το 18 και να είναι το 26?
0: Ναι, γιατί να σας πω γιατί. Γιατί
2: το... ήταν μεγάλη.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει τώρα στο δεύτερο γύρο, αν πάμε για δεύτερη Κυριακή, θα γίνει αντεπίθεση δυνατή. Δηλαδή
1: δεν
0: θα συσπηρωθεί το αντιμητσοτακικό, ας πούμε, στρατόπεδο.
1: Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Ναι. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Μία,
2: πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν με το ζόρι 30, με εκτίμηση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Στην διαδικασία δύο γύρων σε εθνικές εκλογές.
2: Δεν έχετε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία όμως.
1: Αυτές θα κρίνουν την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα και αυτό να το ξέρουμε όλοι ως μάψη.
0: Αυτό το θέλετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία.
2: Μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία.
1: Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη. Με συγχωρείτε. Δημοσκοπικά δεν είναι μεγάλη, όχι.
0: Πάντως να σας πω, έχετε την ευθύνη μεταξύ άλλων και για την διάλυση ενός κόμματος, έτσι. Αυτή η ιστορία του κυρίου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη.
1: Δηλαδή,
2: λέτε να σας έρθει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, μην ακούμε. Αυτό είναι προβοκάτε τον κύριο Κασελάκη. Ακούστε, ξέρετε τι έχει με τον κύριο Κασελάκη. Είσαι με το εξής. Με καλέσανε. Προσέξτε, εγώ πήγα γιατί με προσεκλείδη. Δεν πήγα μόνος μου.
0: Καλά, πάω μόνος.
1: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Η συζήτηση που κάναμε ήταν πράγματι πολύ πολιτισμένη και πιστεύω έχει και μεγάλη επιτυχία. Από το που έκανε εκατοντάδες χιλιάδες views στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Αντίπω δηλαδή, μιλάμε στο YouTube, έχει κάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Και είχε χιλιάδες σχόλια κατά κύριο λόγο θετικά.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που έκανε τη θετική εντύπωση, ότι δεν βρισκήκαμε. Αυτό βασικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση όλους είναι ότι δεν βρισκήκαμε, ρε παιδάκι,
0: ναι,
1: ότι όλοι περιμένουν θα βριζόμασταν.
0: Ναι.
1: Λες, στην Ελλάδα θεωρείται περίπου φυσιολογικό, αν συναντιούνται δύο πολιτικοί αντίπαλοι, να βρίζονται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βρίζονται, κάτι περίεργο συνέβη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ότι δεν βρισκήκαμε θεωρήθηκε από την κυρία Τζάκη, από κάποιους εκεί στο κόμμα Κασελάκη, ότι με ξέπλυνε. Είπε τώρα την άκρα πολύ, βαλή στο Μέκα, ξέπλυνε τον Γεωργιάδη.
0: Ναι,
1: γιατί με ξέπλυνε, γιατί δεν έβρισε.
0: Και ότι μπατάρισε δεξιά, και ότι πήγε δεξιά.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα. Πάμε για δελτίο.
2: Πάμε για δελτίο, ναι.
0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπη συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Earth News Radio 105,8.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Έθνους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλομήνα σε όλες και όλους. Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την συζήτησή μας, ή έτσι πιστέψαμε, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαμε σχεδόν για όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο της υγείας, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά μάθαμε πριν από λίγα λεπτά ότι είχαμε μία επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Έχουμε 5 τραυματίες, η μία γυναίκα είναι διασωληνωμένη, είναι η μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό σε λίγο, αλλά έχουμε και πάλι και τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεωργιάδη που είναι και πάλι στη γραμμή, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Είναι ανατριχιαστικό.
1: Είναι νεότερο, έχει από την εξέλιξη της υγείας μετά τον ανθρώπο.
2: Καταρχάς θέλω να καταδικάσω τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα. Δεν έχουμε μόνο στην κυρία Νέστορα, έχουμε σε 3 ταυτόχρονα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας επίθεση με καζάκια χωρίς βράδυ. Στην ίδια περιοχή. Δυστυχώς στις δύο περιπτώσεις ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Στην τρίτη μας περίπτωση, στην κυρία Νέστορα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί και η ίδια υπέστη εγκάβματα, όχι ασήμαντα, όχι όμως επικοινωνία για τη ζωή της, και ο πατέρας υπέστη εγκάβματα, αλλά η μητέρα της έχει πραγματικά τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Άρα κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια, και εύχομαι όχι μοιραία, για τη ζωή ενός ανθρώπου. Να μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέστορα μόνον,
0: αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδουιτ, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
2: σας είπα το γεγονός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
0: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
2: Προφανώς, που τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
0: Ναι.
2: Και έχω πει από χθες, να κάνω την ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
1: Ναι.
2: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέον ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διαφερμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων, από όλοι και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Πάντως πρέπει
1: να. Και ανεξάρτητα του πότε θα πάμε σε εκλογές, κάτω από αυτό το κλίμα.
0: Ναι, πρέπει πάση θυσία να διασφαλιστεί η ομαλότητα προς. Δηλαδή...
2: Πάντως θέλω να πω δημόσια τα αριστικά μου στην οικογένεια της Αφροδίτης. Και πρέπει να μπορούσα να πέντε εγώ να μιλάω με το διοικητή του νοσοκομείου για αυτό το λόγο του Ιπποκράτη της Θεσσαλονίκης.
0: Η γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
2: Η γυναίκα είναι σε μεθ.
0: Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε άλλους τραυματίες.
1: Έχουμε άλλους 5, πώς είναι.
2: Έχουμε αυτό που σας είπα, την κυρία Νέστορα και τον πατέρα της.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Κυριολεκτικά αλλάζουμε πίστα.
0: Εντάξει, εδώ πια αλλάζει το πράγμα, έτσι. Αλλάζει. Μένουμε άφωνοι, σαστισμένοι και σοκαρισμένοι, όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα μετά από αυτή την εξέλιξη. Αν είναι δυνατόν να μπει η πολιτική αντιπαράθεση σε τέτοιες διαδρομές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Υπό τις προβολές γκαζακίων, βομπών.
0: Εμπριστικές επιθέσεις λοιπόν εναντίον των κατοικιών των κυρίων Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη και της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα, μάλλον η μητέρα της κυρίας Νέστορα, είναι γυναίκα διασωληνωμένη. Αναζητούμε τον συνάδελφό μας στην Θεσσαλονίκη.
1: Για να έχουμε ρεπορτάζ. Να έχουμε εκτενές ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Μέσα στη νύχτα είχαμε αυτές τις εκρήξεις.
1: Ταυτόχρονες επιθέσεις.
0: Με 20 λεπτά διαφορά. Ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφός μας από Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Καντούρης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη, από το σημείο που είχαμε τη μία από τις τρεις επιθετικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, την ίδια πλευρά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή μεταξύ Τούμπας και Ανατολικού Κέντρου.
1: Είναι στο ίδιο, είναι κοντινά τα σημεία που είχαμε τις επιθέσεις.
3: Όχι, τα άλλα δύο είναι βορειότερα.
1: Μάλιστα, το ένα είναι άνευ σημασίας, εδώ, το ταυτόχρονο.
3: Το ένα είναι εδώ κοντά στην παραλιακή, ναι, λεωφόρο, αυτό που είναι και η σοβαρότερη, η σημαντική, σοβαρότερη επίθεση. Είχε στόχο το αυτοκίνητο της δικηγόρου και πολιτεύθυνης Νέας Δημοκρατίας και τα προδίδει στην Έστορα. Όμως είχαμε εδώ τραυματίες, 5 τραυματίες, συγκεκριμένα η μητέρα της κυρίας Νέστορα με εγκάβματα σε όλο το σώμα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Η ίδια η κυρία Νέστορα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και αναπνευστικά προβλήματα, και άλλα 3 άτομα με αναπνευστικά νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο. Η επίθεση έγινε εδώ, έγινε λίγο μετά τις 4. Mm-hmm. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν 2 γκαζάκια που τοποθετήθηκαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, αλλά γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε και στο γειτονικό αυτοκίνητο. Είναι πιλωτή, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ κλειστός ο χώρος, και στο γειτονικό αυτοκίνητο και σε 2 μοτοσυκλέτες που καταστράφηκαν ολοσχερός, ενώ οι καπνοί έχουν αυρίσει βέβαια το ανώγιο όλο, mm-hmm, αλλά έφτασαν ως τον 6ο όροφο. Μας έλεγε μία ένικος του 6ου ορόφου ότι άνοιξε την πόρτα της για να μπει μέσα ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο οποίος είχε προβλήματα οδοστικά. Ήταν και ευχαριστημένος, όπως ευχαριστημένοι ήταν όλοι οι ένοικοι της υποδομής, γιατί όπως μας είπαν επικράτησε πανικό στη νύχτα λόγω της φωτιάς που εξαπλώθηκε.
0: Μιλάμε για κανονικότατη τρομοκρατική επίθεση, έτσι. Κανονικότατη τρομοκρατική επίθεση.
3: Ναι, και έχουμε 5 τραυματίες. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Νέστορα μαζί με τη μητέρα της κατέβηκαν κάτω, μάλλον φοβισμένες από τους καπνούς που έχουν τυλίξει το σπίτι, προκειμένου να βγουν από την οικοδομή. Και έτσι αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, στις άλλες 2 επιθέσεις, στην οδό Περεβού, στόχος ήταν το σπίτι του πρόεδρου της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, του κ. Ιωακίνου. Mm-hmm. Τον κατάγει εκεί, τοποθετήθηκε στην είσοδο και δεν είναι σοβαρές τις ζημιές. Και το άλλο είναι, στόχος ήταν το σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη, στην οδό και απάνω πάλι στην περιοχή εκεί. Πολύ, είναι δίπλα αυτά τα σπίτια, είναι πολύ κοντά το όνομα του.
0: Γκαζάκια και σε αυτή την περίπτωση γκαζάκια.
3: Γκαζάκια, σύμφωνα με την αστυνομία, γκαζάκια σε αυτή την περίπτωση, μόνο που οι ζημίες εκεί ήταν λίγες και επίσης δεν υπήρχε κόσμο, είχαν φύγει. Ήταν ευτυχώς, δηλαδή δεν είχαμε εκεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε.
0: Κώστα, αν θέλεις κάτσε και εσύ στον αέρα, αν θέλεις, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα πρόσωπα που δέχτηκε την επίθεση. Είναι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα και για σας.
4: Καλημέρα.
0: Τι έχει συμβεί, πείτε μας.
4: Καλύτερα από τα χειρότερα.
0: Πείτε μας.
4: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, απουσίαζα, αλλά με βάση τις πληροφορίες που μου δώσανε οι ένοικοι της οικοδομής, έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έχει πάθει ζημιά η είσοδο της πολυκατοικίας, η Τζαμαρία δηλαδή, έχει ραγίσει. Προκλήθηκε μια μικρή φωτιά την οποία πρόλαβε και έσβησε η αστυνομία, γιατί είχε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και...
1: Φοβήθηκαν μην εξαπλωθεί, φαντάζομαι.
4: Θα υπήρχε πρόβλημα γι' αυτό. Και επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
4: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές, απλά εκτιμώ ότι επειδή η οικοδομία που μένω είναι δίπλα στο δάσος και είναι εύκολα προσβάσιμη, αυτό δίνει στους... σε αυτούς τους αναρχικούς ή τέλος πάντων σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κάποια ζημιά την δυνατότητα της ευκολίας, δηλαδή βγαίνει από το δάσος αμέσως στην οικοδομή και μπαίνει στο δάσος. Έτσι φαίνεται στην κάμερα ότι ενήργησε ο συγκεκριμένος, ναι, στις 3 τα ξημερώματα.
1: Είπατε ότι είχατε ξαναδεχτεί επίθεση όμως στο παρελθόν, Είπατε ότι είχατε ξαναδεχτεί επίθεση στο παρελθόν.
4: Είχαμε δεχτεί με μπογιές όμως. Όχι με.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Καμία σχέση. Να ρωτήσω, είστε ενήμερος ότι εκτός από εσάς έχουν δεχτεί επίθεση και μάλιστα έχουμε και τραυματίες άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το γνωρίζετε αυτό.
4: Ναι, ναι. Έχει δεχτεί επίθεση το σπίτι του Προέδρου του Διοικού σας, του κ. Ιωακίμοβιτς και της.
0: Κυρίας Νέστορα, εκεί έχουμε πέντε τραυματίες.
4: Της κυρίας Νέστορας, όπου μαθαίνω ότι υπάρχουν και τραυματίες, μάλιστα η μητέρα της είναι και σε σοβαρή κατάσταση, δυστυχώς.
0: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
4: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία. Πρέπει να κάνει τα ερευνά της για να έχουμε εικόνα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εσείς είστε εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι? Είστε εκτός Θεσσαλονίκης.
4: Εκτός, ναι, εκτός.
1: Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ο Κώστας είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
5: Ναι, είμαι εδώ. Σας ακούω τόση ώρα και τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Εδώ η αστυνομία έχει καταγράψει πάντως όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Αναζητεί από μαρτυρίες και αναζητεί και βίντεο. Δεν ξέρω βέβαια. Εγώ δεν βλέπω εδώ στην οικοδομή να υπάρχει κάτι εδώ. Ενδεχομένως όμως θα ψάξει και στη γειτονιά για να δει την πορεία των προσώπων αυτών, του προσώπου ή των προσώπων αυτών που έφτασαν και τοποθέτησαν τα γκαζάκια, προκειμένου να φτάσει στην ταυτότητά τους και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Σπανίως έχουμε τραυματίες από τέτοιες επιθέσεις. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε τώρα το τελευταίο διάστημα τραυματίες από επιθέσεις από γκαζάκια, αν και αυτές είχαν μειωθεί το τελευταίο διάστημα.
0: Εδώ έχουμε πέντε. Κώστα μου, υπάρχει, είναι πολύ νωρίς βέβαια, απλά ρωτώ, μήπως υπάρχει κάποια υποψία για την προέλευση, ας πούμε, αυτών των ενεργειών, αυτών?
5: Όχι, καμία υποψία. Η μόνη σύνδεση που γίνεται αυτή την ώρα είναι ότι και οι τρεις είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν κάποιες απειλές, κάτι ας πούμε που να έχει γίνει γνωστό στην αστυνομία.
5: Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 9 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα δεν είναι. Από τις περιπτώσεις που δεν έχεις να σχολιάσεις κάτι.
1: Τα πάνε όλα οι προσκεκλημένοι μας και το ρεπορτάζ του Κώστα.
0: Για όσους δεν ακούσατε, υπενθυμίζουμε, είχαμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια. Τρομοκρατικές, εγώ θα πω, ευθέως, έτσι ξεκάθαρα. Ούτε εμπριστικές ούτε εξεμπριστικές. Τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του κυρίου Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίος μας μίλησε πριν από λίγο, και της πολιτεύτριας κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί σε αυτό το τρίτο συμβάν, δηλαδή στην πολυκατοικία
1: που είναι το σπίτι.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε τραυματίες.
0: Έχουμε πέντε τραυματίες. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη.
1: Μάλιστα. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η φίλη μας η Έλενα μας λέει. Μένω πολύ κοντά με τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ιωακίμοβιτς που δέχτηκαν αυτή την καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση. Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, μουδιασμένοι, ξεκάθαρα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μαρία, της το όνομα της σου. Η Νέα Δημοκρατία λέει αντιμετωπίζουν κινδύνους. Και συνεχίζει. Τους ξέρουν και τους δέχονται. Λέει.
1: Αυτούς που βάζουν τα καζάκια.
0: Δεν θα τους υπηρετήσουμε κιόλας. Τους δολοφονούν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει, Μαρία. Να. Δεν έχω καταλάβει.
1: Αν θέλει, θέλει μια διευκρίνηση.
0: Λοιπόν.
1: Δεν καταλαβαίνω. Πάντως το σίγουρο να συνεχίσουμε αυτό τον τοξικό λόγο.
0: Καλημέρα στην φίλη μας Σόνια Τηφωτιάδου. Μας λέει ότι και εγώ χειρουργήθηκα στο γεννηματά όλα άψογα με αφορμή την κουβέντα.
1: Με τον Υπουργό Υγείας. Για τα απογευματινά χειρουργία.
0: Η Ελένα μας λέει ότι γενικά η γειτονιά μας είναι πάρα πολύ ήσυχη. Μας είπε, και ο κύριος Αναστασιάδης μας είπε ότι είναι μια γειτονιά η οποία και λόγω ενός αξιλείου που υπάρχει εκεί, δάσος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ήσυχη, αλλά.
1: Απ' την άλλη, διευκολύνονται κάποιοι να βγαίνουν από το δάσος. Και να κάνουν ό,τι έκαναν.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στη φίλη μας την Ελένη την Παπαβασιλείου. Παρακαλώ να πάρουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Στο Μιχάλη τον Ιακούρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Λαζίδη.
1: Στον Γιώργο τον Καρπαθάκη.
0: Τον Καρπαθάκη. Στον Πέτρο τον Καραγεωργίου.
1: Τον Νίκο τον Μουμούρη.
0: Νίκος Μουμούρης, τον Βασίλη τον Παγιανίδη.
1: Τον Δημήτρη τον Παρίσι. Τον
0: Ριστιάδα, τον Δημήτρη τον Παρίσι. Τον Αλέξανδρο τον Παυλίδη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Τον Βασίλη τον Γεωργάτο και τον Στέφανο. Να πούμε καλημέρες και στους
1: δεν έχουμε στους προλάβει γλουπες, να πούμε η επικαιρότητα.
0: Όχι, δεν μας αφήνει.
1: Δεν μας αφήνει ούτε το πρωτοσέλιδο. Δεν μας αφήνει,
0: ναι, ούτε πρωτοσέλιδα. Τι πρωτοσέλιδα τώρα με όλες αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω
1: έχει αλλάξει η επικαιρότητα.
0: Έχει αλλάξει τελείως. Καλημέρες γρήγορα στην Παρασκευή, τη Τζιούφη, τη Ρούλα, τη Λάβα, τη Σπυριδούλα και τον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τον καλεσμένο μας, να δούμε αν θα προλάβουμε ή αν θα συνεχίσουμε και μετά τις 9.30. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Σγουρό, πρώην Περιφερειάρχη, άνθρωπο που έχει υπηρετήσει με συνέπεια επί δεκαετίες ολόκληρες το χώρο της αυτοδιοίκησης και αποφάσισε μετά από πάρα πολλά χρόνια να εκτεθεί και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μάθατε, φαντάζομαι, οι περισσότερες και οι περισσότεροι, ότι μετά από μια συνάντηση που είχε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α Αθηνών. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Σγουρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σγουρέ.
7: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Δαμόπουλε. Χαίρομαι που μιλάω μαζί
0: σα. Και εμείς ιδιαίτερα.
7: Χαίρομαι, Σγουρό, ψηφίζουμε. Ψήφοτε, χαρίζουμε.
1: Αρχίσετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
7: Θέλω να πω το άλλο κύριε Δαμόπουλε. Σγουρό θα λέμε και θα κλαίμε. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό, ναι. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε σαστήσει όλοι με αυτό το οποίο συνέβη.
7: Ακούστε κύριε Δαμόπουλε, αυτό το έργο παίζεται δεκαετίες. Τα έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και τα ξέρω. Μία είναι μόνο η λέξη. Πρόληψη.
0: Όχι, εγώ δεν λέω για τις φωτιές. Δεν λέω για τις φωτιές. Είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη.
7: Στον πρώτο. Και για τα δικαστέα, παιδιά. Και για τον κύριο Καρδαλιά το ίδιο. Και, λοιπόν, και σε άλλους συναδέλφους κτλ.
0: Στη μία περίπτωση έχουμε μια διασωληνωμένη γυναίκα, τη μητέρα μιας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάμε. Το πράγμα φαίνεται ότι είναι χοντρό εδώ πέρα.
1: Πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
7: Είναι εξέλιξη.
0: Ναι.
7: Άκουσα πρωί-πρωί. Δεν ήξερα ότι η εξέλιξη της υγείας της μητέρας της πολιτεύτριας.
0: Είναι διασωληνωμένη.
7: Να ευχηθώ περαστικά. Είναι καταδικαστέα. Είναι αλητίες αυτές. Είναι αλητίες. Πιο χοντρές λέξεις δεν μπορώ να πω.
1: Μήπως όμως κύριε Σγουρέ πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
0: Να πέσουν λίγο οι τόνοι, δηλαδή.
1: Να συζητάτε να διαφωνούν τα κόμματα.
0: Φυσικά να διαφωνούν. Φυσικά να κοντράρονται. Φυσικά να έχουν αντιπαραθέσεις σκλήρες. Αλλά να αποφύγουμε λίγο την εξαχρίωση, αυτό που λέμε. Δηλαδή να παραμείνει η πολιτική αντιπαράθεση σε πλαίσια πολιτικά. Σκληρή αντιπαράθεση, ναι. Με έντονη αντιπαράθεση, ναι.
7: Ευχές είναι. Πάντα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ούτε η αντιπαράθεση είναι το θέμα τους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτός ο χαρακτήρας τους. Όταν δεν καταλαβαίνουν στη Μαρφήν τι έγινε.
0: Ναι.
7: Όχι μόνο στη Μαρφήν. Πάτε πιο παλιά, με τη 17 Νοέμβρη, τι γινόταν.
0: Ναι.
7: Δεν ξέραμε ποιο θα καθαρίσουμε.
0: Μάλιστα.
7: Και τελικά τι απεδείχθη. Ήταν πέντε περίεργοι.
0: Ναι.
7: Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο Δήμος τι έχει μέσα στο Δήμο του. Σε συνεργασία με την αστυνομία. Δηλαδή δεν ήρθαν από το πουθενά, δεν ήρθαν από τον ουρανό.
0: Θα κατηγορηθείτε και θα σας πούνε ότι ο Σγουρός θέλει αστυνομοκρατία.
7: Όχι, ας πούνε ότι θέλουν. Εμένα είναι καθαρή θέση μου. Η δημοκρατία με αυτές τις ενέργειες μειώνεται.
1: Ναι.
7: Όταν είναι ασφαλές ένα κράτος, δεν μειώνει τη δημοκρατία. Πάρτε παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη κτλ. Τι είναι, αστυνομικά κράτη είναι. Βεβαίως έχουν αυξημένη αστυνομική φύλαξη και πολύ καλά κάνουν.
1: Πάμε τώρα στην αποφασίσατε να απολυτευτείτε.
0: Πώς και το αποφασίσατε αυτό. Είναι, ναι. Γιατί εσείς, το ξαναλέω, με συνέπεια υπηρετήσατε πάρα πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση. Πώς και αποφασίσατε να εκτεθείτε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
7: Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστίες πολλές για την πρόσκλησή σας. Έχω το λόγο μου που το λέω αυτό, ειδικά για την ΕΡΤ. Έτσι πάει το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ ήμουν του ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Βγήκα ως εργαζόμενος στη σύνταξη, ναι, έτσι για να μην πει κανείς και τα λοιπά τίποτε. Προλαβαίνω. Ναι. Και μπαίνω στην εκλογική μάχη για τον πολίτη. Δεν μπαίνω για κανέναν άλλον. Ναι. Και στόχος μου είναι η αφόρητη καθημερινότητα των Αθηναίων που πρέπει να αλλάξει. Ναι. Θέλετε το κυκλοφοριακό, θέλετε την εγκληματικότητα, θέλετε το μεταναστευτικό, θέλετε τα θέματα της υγείας, της παιδείας, κοινωνικής πολιτικής. Τι, να, χιλιάδες θέματα. Αλλά κυρίως εγώ βάζω στο νούμερο ένα το κυκλοφοριακό. Για να φύγεις από το σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου, θες μια μισή ώρα. Και μια μισή να γυρίσεις τρεις. Mm-hmm. Γιατί είναι απίθανο αυτό που ζούμε εδώ στην Αθήνα. Και πρέπει όλοι στην Αττική. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Θα γίνουν παρεμβάσεις, λέει. Θα κάνουν παρεμβάσεις στον Κηφισό.
7: Εντάξει, και ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από ένα χρόνο είπε, βάζει 150 τροχονόμους.
1: Είναι δύσκολη, ναι, πάντως η εποχή που διαλέξατε να πολιτευτείτε.
0: Δύσκολη για το Πασόκ.
1: Γιατί εκεί που ο στόχος ήταν πρώτο με μία ψήφο διαφορά, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο και κάποια στιγμή.
0: Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι και προς τιμή του, βέβαια, θα πω εγώ. Ότι δηλαδή μπαίνει στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Ναι, αλλά.
7: Μπαίνω σε αυτή την ιστορία όχι για να εξυπηρετήσω τον εαυτό μου ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Σε καμία περίπτωση. Μπαίνω για να βοηθήσω στη μάχη για τον πολίτη. Αυτό υποφέρει ο κόσμος. Όλα τα υπόλοιπα, τα συνθήματα, τα λόγια, οι χειραψίες, οι δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά είναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σγουρέ, ότι το Πασόκ ζορίζεται το τελευταίο διάστημα και δημοσκοπικά και όχι μόνο δημοσκοπικά.
7: Όχι, αυτά να σα πω είναι τη στιγμή. Όπως και δημοσκοπήσεις τις οποίες σέβομαι και τις διαβάζω όλες μία προς μία κτλ. Κάνουν και αυτές τη δουλειά τους. Χτυπάνε καμπανάκια το ένα το άλλο κτλ. Yeah. Τώρα υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει ένα βουλευτή. Mm-hmm. Και από την άλλη, βλέπουμε, ξυπνάμε το πρωί, βλέπουμε ο Τσίπρας δεύτερος και πάει για πρωθυπουργός. Μετά το μεσημέρι, site κτλ. Ο Τσίπρας πάει για πρωθυπουργός. Το βράδυ πάλι το ίδιο. Έλεος, ρε παιδιά.
1: Ναι.
7: Έλεος. Δηλαδή, χωρίς έναν βουλευτή, χωρίς ακόμη να έχει μπει επίσημα στην προεκλογική, αν και το επίσημα έχει μπει, αλλά τυπικά δεν έχει μπει επίσημα. Δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης του χρόνου θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή, θα πει ο κ. Μητσοτάκης τον Αύγουστο θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Πάντως, εσείς συνεχίζετε ακάθεκτη τις διευρύνσεις. Κύριε Σγουρέ, το Πασόκ συνεχίζει ακάθεκτο με την πολιτική της διεύρυνσης.
7: Βλέπω ότι. Το Πασόκ έρχεται από μακριά, κυρία Γεωργίου, και πάει πολύ μακριά. Το Πασόκ, αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ένα πράγμα για το οποίο τον έχουν κρίνει πολύ αυστηρά. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Ανανέωσε το έμψυχο υλικό.
0: Ναι.
7: Βλέπετε, φύγαμε όλοι οι παλιοί, εξαιρέσεις μόνο υπάρχουν για να βοηθήσουν. Όλη η πόλη πήρε νέα. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω τα νέα τα παιδιά, τους θέλω λίγο πιο μαχητικούς φυσικά.
0: Mm-hmm.
7: Έτσι όπως ήμασταν εμείς στη γενιά μας. Που είχαμε τόσα.
0: Αυτό είναι καρφάκι αυτό. Είναι καρφάκι.
7: Α, ακούσα λοιπόν. Για να μπορέσει. Ναι, καπάει, τάπα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν,
0: ναι.
7: Και για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος να καταλάβει ότι όντως το Πασόκ έχει αλλάξει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε το επόμενο διάστημα. Καλή προσωπική επιτυχία να ευχηθούμε, όπως ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που επιεκτίθεται.
7: Κύριε Αδαμόπουλε, την τελευταία μου φράση, ότι η μάχη της καθημερινότητας θέλει έργα.

0: Φι στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γουρός, πάμε στα τίτλους. Ναι, πάμε στα τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Έχουμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό δόθηκε στην αστυνομία και περιμένουμε, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Φόβιο ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Στον Ισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Στόχος να μειωθεί η λίστα αναμονή των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δήλωσε στο Earth News Radio ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρμιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλό μήνα, να πούμε. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026.
1: Δεν έχεις πολύ καλά, δεν έχεις πολύ καλό μήνα.
0: Κάθε άλλο παρά καλά. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είχαμε μια τραγωδία λόγω της πυρκαγιάς εκεί χτες, όπου έχουμε δύο ανθρώπους απανθρακωμένους στην λίτη της Θεσσαλονίκης και μια σοβαρά τραυματισμένη, αλλά έχουμε και ένα δείγμα πολιτικής εξαχρίωσης. Έχουμε ουσιαστικά τρομοκρατικές επιθέσεις, έτσι. Αυτό είναι.
1: Τριών πολιτευτών.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Στελεχών. Τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα στελεχών πρώτης γραμμής, πρέπει να πούμε. Συγκεκριμένα, στο σπίτι του κυρίου Ζήσιο Ακίμοβιτς, Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και της πολιτεύθυρας κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Δυστυχώς, στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, έχουμε 5 τραυματίες. Η μία είναι η μητέρα της γυναίκας, είναι διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος μας έλεγε τι έχει μάθει, είναι εκτός Θεσσαλονίκης ο άνθρωπος. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτς. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ένας από τα τρία πρόσωπα που δέχτηκαν την επίθεση. Κύριε Ακίμοβιτς, καλή σας ημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε.
1: Βρισκόσασταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης?
2: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας, πώς έγιναν τα πράγματα.
2: Γύρω στις 4:15 ήταν όταν ακούσαμε ένα δυνατό κρότο. Σηκώθηκα γιατί κοιμόμασταν και εγώ και η σύζυγός μου και τα παιδιά. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα ένα καπνό, γιατί εμείς είμαστε στον πρώτο όροφο. Είδα τον καπνό και κατάλαβα ότι πρόκειται για γκαζάκι.
1: Το οποίο που είχαν τοποθετήσει, κύριε Ιωακίμοβιτς?
2: Στην είσοδο της πολυκατοικίας ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα, όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
1: Η ίδια κινδύνευσε, η ίδια η γυναίκα?
2: Όχι, δεν κινδύνευσε, απλώς είχαμε υλικές ζημιές μόνο.
0: Ναι. Πάλι καλά, τουλάχιστον τα χειρότερα αποφεύθηκαν εκεί. Δυστυχώς έχουμε τραυματισμούς στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα. Έχετε μάθει κάτι γι' αυτό περισσότερο να μας πείτε?
2: Έχω μάθει ότι η μητέρα της είναι αρκετά σοβαρά διασωληνωμένη στην ΜΕΘ. Με ενημέρωσε ο διοικητής της Τέταρτης, είπε ο κ. Μπογιατζίδης, ότι είναι αρκετά σοβαρά εγκαυματίας και είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
2: Όχι,
0: ερμηνεία?
2: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.
0: Θα θέλαμε να... Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
2: Ναι, θα ήθελα να πω ότι ξέρετε, οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών.
0: Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες εκεί στο χώρο το δικό σας, της πολυκατοικίας της δικής σας?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι, συνεχίζονται οι έρευνες.
2: Έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από ό,τι με ενημέρωσαν.
0: Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, για όσους δεν ξέρουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τη σημασία του. Θα θέλαμε να μας δώσετε τη γεωγραφία των περιοχών που συνέβησαν αυτά τα χτυπήματα, αυτές οι επιθέσεις. Δηλαδή, που, τα δικά σας τα σπίτια που είναι της κυρίας Νέστορα, που είναι του κυρίου Αναστασιάδη κλπ. Για να δούμε εάν υπάρχει απόσταση μεταξύ.
2: Ναι, το δικό μου το σπίτι που είναι στην Περεβού 64, είναι στην Άνω Τούμπα, κοντά στον Περιφερειακό. Μάλιστα. Λίγο πιο κάτω, σε μία απόσταση 5 λεπτών περίπου, είναι το σπίτι του Σάββα του Αναστασιάδη. Και αν θυμάμαι καλά, κοντά στην ανάληψη προς το κέντρο, Είναι το σπίτι της Αφροδίτης της Νέστορ.
0: Άρα είναι σε απόσταση τα σπίτια μεταξύ τους, έτσι, δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
2: Τα δύο σπίτια, το δικό μου και του Σάββατο Αναστασιάδη, είναι κοντά. Της Νέστορας είναι πιο μακριά, είναι δηλαδή κανένα τέταρτο 20 λεπτό. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσαν, όλα γίνανε μεταξύ 4 και 4 με 5 παρατέταρτο.
0: Διαδοχικά υπήρξαν οι εκρήξεις δηλαδή.
2: Διαδοχικές, ναι.
0: Μάλιστα. Το πολιτικό σας σχόλιο το ακούσαμε. Να ρωτήσω ευθέως σε ανθρώπινο επίπεδο, εάν εσείς τρομάξατε, η οικογένεια τρόμαξε.
2: Η οικογένεια, η σύζυγος λίγο τρόμαξε, η μεγάλη κόρη λίγο φοβήθηκε, τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, οπότε είναι 4 χρονών, δεν καταλάβανε, και φυσικά αναστατώθηκε και η γειτονιά, όπως και το 23, ναι, που πάλι τον Ιούλιο με είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Όπως και σαν τον Αναστασιάδη, ναι, το ίδιο ακριβώς μας έλεγε, ναι, και ο, ναι, ίδιος.
0: Θα να ρωτήσω, ναι, και κάτι ακόμα. Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει κάτι χειρότερο από αυτό που συνέβη, από τις υλικές ζημιές?
2: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να συμπεράνω κάτι. Δεν μπορώ,
0: ναι,
2: να
0: δηλαδή
2: πω.
0: Θέλω να πω, ήταν σε τέτοιο σημείο που θα μπορούσε να μπαίνει ένας άνθρωπος ή να βγαίνει ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα κλπ.
2: Βεβαίως, αλλά ευτυχώς η ώρα ήταν τέτοια που όλοι ήταν στα σπίτια μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φαντάσου τώρα όταν ακούς τι έχει γίνει στο σπίτι της κυρίας Νέστορα και είσαι σε ένα σπίτι με 2-4 χρόνια παιδιά, τι περνάει από το μυαλό σου?
0: Κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς ήταν στο τηλέφωνο, ο πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους τρεις ανθρώπους που δέχτηκαν αυτή την επίθεση με γκαζάκια. Ο δεύτερος, είπαμε, ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, και η τρίτη, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Ήταν και η πιο σοβαρή επίθεση, από την άποψη ότι έχουμε 5 τραυματίες και μια γυναίκα, τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, διασωληνωμένη αυτή την ώρα.

0: Επισημαίνουν και οι συνάδελφοί μας στο etnews.gr ότι επικρατεί κλίμα ανησυχίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό, έτσι, μετά από αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται η πολιτική ζωή της χώρας και η πολιτική σκηνή
1: είναι εμπριστικές επιθέσεις.
0: Είναι τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Τρομοκρατικές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Και θα γινόταν η ίδια συζήτηση, φαντάζομαι, στα σπίτια οποιουδήποτε στελέχους, οποιουδήποτε κόμματος γινόταν κάτι αντίστοιχο.
0: Το συζητάμε. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι μόνο καταδικαστέα, δεν είναι μόνο άνανδρα, είναι πραγματικά ευθεία βολή
1: στη δημοκρατία
0: μας.
1: Δημοκρατία.
0: Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Γιατί το είπαμε πριν, το συζητούσαμε και με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι άλλο να διαφωνείς και με ένταση, να διαφωνείς πολύ, να ασκείς δρυμία επίθεση, και άλλο η διαφωνία να εκφράζεται με γκαζάκια.
0: Ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο απειλεί μια ανθρώπινη ζωή ή τη σωματική ακαιρεότητα ενός ανθρώπου.
1: Μια από συγκεκριμένη περίπτωση έχουν 5 ανθρώπους τραυματίες και μια γυναίκα να δίνει μάχη.
0: Ακούσατε ήδη ότι τις έρευνες ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, μας το είπε ο κ. Ιωακίμοβιτς.
1: Ήδη συλλέγει υλικό από κάμερες.
0: Έχουμε ήδη την καταδίκη από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε ευθέως για τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουμε δήλωση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, σας διαβάζω τη δήλωσή του μέσα εισαγωγικά, δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια. Είναι άνθρωποι εθελοντές για την ιδεολογία μιας παράταξης. Λέει, ανήκουν σε μια παράταξη. Κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι λογικό ότι στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει αγανάκτηση, λογικότατο, όπως και στην κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο, το ξαναλέμε, εδώ αλλάζει πίστα το πράγμα, έτσι, δεν μιλάμε για πολιτικές αντιπαραθέσεις.
1: Και από άλλους πολιτικούς χώρους καταδικαστικές, ήδη είχαμε και τον κύριο Σγουρό, υποψήφιο στην Πρώτη Αθηνών, στην Αλφα Αθηνών, με το Πασό, καταδικαστική δήλωση για τις επιθέσεις, και θα υπάρχουν και 7 άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μεν αλλά, να το πω και αυτό.
0: Χωρίς να μεν αλλά. Λοιπόν, 9 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Νομίζω, Μαρία, ότι θα άξιζε στο σημείο αυτό να αλλάξουμε λίγο κλίμα, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να πεις για τα πολιτικά μας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έχουμε διάφορες εξελίξεις.
0: Για πες, πες για να
1: για
0: πάμε.
1: Για παράδειγμα, έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έβαλε και κατά της μειοψηφίας στο κόμμα του, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά, ότι δεν υλοποίησαν την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και κατά του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: για τις δηλώσεις, για τον τρόπο που θα πορευτεί σε σχέση με τις πολιτικές συνεργασίες η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κ. Πολάκη ζήτησε την παρέτηση του κ. Φάμελου. Νομίζω θα έχουμε εξελίξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, να επιστρέψουμε σε ένα θέμα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι το μείζον θέμα που αφορά τους πάντες, είναι η ακρίβεια.
1: Είδαμε και χθες άλλη μια δημοσκόπηση που βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ πολύ ψηλά στην ενάρξη των πολιτών.
0: Άρα, πριν πάμε στην ενάρξη να πούμε για αυτή τη δημοσκόπηση, έχεις δίκιο, έχει μια σημασία να αναφέρουμε ότι η δημοσκόπηση έγινε από

0: προηγούμενη δημοσκόπηση και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει μια μικρή απώλεια. Ακολουθεί η ελληνική λύση.
1: Πεσμένη λίγο, έτσι.
0: Με 6,1. Ανεβασμένη από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Εγώ βλέπω υποχώρηση. Την εκτίμηση στο 7% έχει πέσει. Έχει υποχωρήσει το 7%.
0: Α, εσύ βλέπεις την εκτίμηση, εγώ βλέπω την πρόθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί στην πρόθεση είναι 6,1, 5,8
1: η εκτίμηση.
0: Στην εκτίμηση 7. Είναι στο 7. Δεν έχει σύγκριση όμως η εκτίμηση. Ναι. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα. 6,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. 5,3 η Πλεύση Ελευθερία στην εκτίμηση, αφού είμαστε στην πίστα της εκτίμησης. Και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το 3%.
1: Μάλιστα. Για πες και την ατόφια την πρόθεση.
0: Ναι. Και... πάω μέσα στην πρόθεση και είναι 26,8 η Νέα Δημοκρατία, μικρή αύξηση από τον προηγούμενο μήνα. 14,3 η Ελλάδα. 9,2 η απόλυτη.
1: Στα ίδια περίπου.
0: Ναι.
1: Όλοι περίπου στα ίδια.
0: Το Πασόκ, 9,2 το κόμμα Καριστιανού, 6,1 στην πρόθεση πάντα ψήφου η ελληνική λύση. 5,9 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. 4,6 Πλεύση Ελευθερίας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το μπήχη του 3%.
1: Ναι. Εάν μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα, να το πούμε από τις δημοσκοπήσεις, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει κάτι λίγο σε συσπήρωση, προφανώς εξαιτίας του γεγονότος ότι φαίνεται να σχηματίζεται ένα δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι συσπηρώνει κάποιους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας και τσιμπάει μισή, μία μονάδα, σε κάποιες λίγο περισσότερο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθερά φαίνεται ότι βελτιώνει τις επιδόσεις της.
0: Ναι, με μικρή, κάθε δημοσκόπηση της δείχνει μια μικρή αύξηση ποσοστού.
1: Το Πασόκ φαίνεται ότι έχει υποστεί καθίζηση και μία μικρή πτώση. Ναι. Κυρία Καριστιανού, είναι μεγάλο ένιγμα. Πάντως δεν φαίνεται να έχει δυναμική.
0: Αντιμετωπίζεται προβλήματα στο κόμμα. Κάνει μια απόπειρα τώρα με ένα όργανο που ανακοίνωσε ότι το οποίο θα παίρνει αποφάσεις.
1: Και από εκεί και πέρα στο ίδιο έργο θεατές. Λοιπόν, γρήγορα. Βλέπω εδώ πέρα συνεχείς δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη, να το αναφέρω, καταδίκης
0: για τις τρεις επιθέσεις
1: των εμπριστικών επιθέσεων,
0: ναι, που είχαμε σας
1: με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο πνεύμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, να δηλώνουν ότι κάποιοι θέλαν νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή τη γραμμή θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, για αυτήν την απόλυτα καταδικαστέα, παραλαμβάνουμε βέβαια, προφανώς, τρομοκρατική, εγώ θα πω, ξεκάθαρα, επίθεση. Την τριπλή τρομοκρατική επίθεση.
0: Αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, ακρίβεια. Το θέμα της ακρίβειας το συζητήσαμε με τον γνωστό οικονομολόγο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Ερευνών, έτσι, οικονομικών ερευνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις που μας εξέφρασε για αυτή τη συμφωνία κυρίων που υπάρχει, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα που μπαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως τη μείωση της φορολογίας. Είναι μια κουβέντα σε βάθος, νομίζω αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είδατε τη συμφωνία κυρίων, όπως χαρακτηρίστηκε, για το θέμα της συγκράτησης των τιμών το ερχόμενο δίμηνο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς και την μείωση, όπως δεσμεύτηκαν τουλάχιστον, από το Σεπτέμβριο. Πιστεύετε ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, συνιστά μια αποτελεσματική μέθοδο όλη αυτή η διαδικασία που θα φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα? Πώς το αξιολογείτε?
2: Κοιτάξτε, είναι σωστή η ερώτησή σας, διότι το ερώτημα, διότι αναφέρεστε στη μεθοδολογία. Διότι το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Υπήρξαν περίοδοι στην Ελλάδα όπου υπήρχε μείωση των τιμών και μάλιστα εντυπωσιακή σε σχέση μάλιστα και με την Ευρωζώνη και μερικές και σε πρόσφατες περιόδους. Γενικώς πάντως εμφανίζεται η Ελλάδα να έχει μια συστηματική απόκληση από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι κανείς πώς προσεγγίζει, όχι πολύ μεγάλη αλλά αρκετή. Δηλαδή για να σας δώσουμε μια κουβέντα να έχετε υπόψη σας, το 2026 εκτιμούμε ότι ο μέσος πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω στο 3,8, ενώ στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη γύρω στο 3. Ο μέσος πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός. Τώρα, μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να αντιθασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία.

0: την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Αυτές είναι οι ιδέες οι οποίες προέρχονται από αντιλήψεις οι οποίες βλέπουν μια καθολική κρατική παρέμβαση, αλλά εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το δημάριθμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η προοπτική. Είμαστε σε μια περίοδο όπου υφιστάμεθα από μια μεριά τις πιέσεις των αυξήσεων τιμών του πετρελαίου στους προηγούμενους 2 μήνες, και αφετέρου είμαστε σε μια πορεία απομείωσης του κερδοσκοπικού, αν θέλετε, πριν το οποίο υπήρχε στις τιμές, δεδομένου ότι η ένταση μετατρέπεται από υψηλής, η ένταση στην περιοχή του Χορμούς μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια πιο ελεγχόμενης σύγκρουσης, γιατί η σύγκρουση συνεχίζει να υπάρχει εκεί, παρά να υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση.
1: Προσπαθώντας, κύριε καθηγητή, ναι, συμπερασματικά, ναι.
0: Συμπερασματικά, ναι. Είναι καλές αυτού του είδους συμφωνίες. Μην υπερβάλλουμε στις προσδοκίες από αυτές, και να σας πω και κάτι, όποτε είχαμε μειώσεις τιμών, οι μειώσεις τιμών είναι καταστροφικό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι στα μνημόνια είχαμε μειώσεις τιμών. Δηλαδή όταν έχεις ύφεση, ναι, έχεις μειώσεις τιμών. Όταν αντίθετα προσπαθείς να διατηρήσεις ένα ρυθμό ανάπτυξης, έστω όπως αυτό που έχουμε, ο οποίος, ας μην γελιόμαστε, είναι και διπλάσιος αυτός, νομίζω τριπλάσιος πάει σε σχέση με την Ευρωζώνη, τότε σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει να έχει πιέσεις, είσαι στην καλοκαιρινή περίοδο όπου υπάρχει τουρισμός ο οποίος πληρώνει αυξημένες τιμές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό όπου οι έλεγχοι πρέπει να υπάρχουν, ιδίως σε ακραίες καταστάσεις, βλέπετε καύσιμα, βλέπετε μονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές οργανώσεις, κυρίως στα νησιά και σε επιμέρους χώρους, εκεί πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά θα έλεγα να είμαστε ρεαλιστές και να εκτιμούμε ότι σιγά σιγά η πορεία της οικονομίας θα βελτιωθεί, και όχι με μια μαγική ράβδο θα αλλάξουμε το σκηνικό.
1: Προσπαθώντας να αφήσουμε έξω τις όποιες πολιτικές προσεγγίσεις, αν και εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα για το οποίο απαιτούνται και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, αλλά για χάρη της συζήτησης να αφήσουμε για λίγο έξω την πολιτική και να μείνουμε στην τεχνοκρατική προσέγγιση, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό, αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι μόνο μια γενναία μείωση, ναι, των εμέσων φόρων μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Περιγράψατε πολύ καλά ένα σκηνικό που πραγματικά έχει ένα μέσο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Πριν μπορώ να το σχολιάσω, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί, και δεν ξέρω τώρα είναι σκόπιμο ή όχι, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου στην Ελλάδα Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και μια αξιόλογη αύξηση των μισθών. Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις? Γιατί μειώθηκε η ανεργία πάρα πολύ και δεν υπάρχουν άνθρωποι. Mm-hmm. Μην σκεφτόμαστε περίπλοκα. Άρα, ας μην γελιόμαστε. Ένα μερίδιο του όλου θέματος θα πρέπει να το στοχεύσουμε στη σωστή πηγή του προβλήματος, που είναι η αύξηση των τιμών, που σημαίνει συλλογικές διαπραγματεύσεις, που σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα, που σημαίνει καταναλωτική συμπεριφορά, που σημαίνει πολλά ζητήματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Πάμε τώρα στα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Πράγματι, πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές, που τα δίκτυα ενέργειας, παραδείγματος χάρη, είναι προβληματικά, προβληματική είναι και όλη η σύλληψη για την ενιαία αγορά ενέργειας που υπάρχει στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη τουλάχιστον. Άρα αυτά είναι πραγματικά ζητήματα που πρέπει συστηματικά να καλλιεργούμε, αύξηση του ανταγωνισμού, τα οποία όμως έχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσω μακροπρόθεσμα ορίζοντα και δεν έχουν μια άμεση δυνατότητα. Άμεση δυνατότητα έχει η μείωση της πηγής των προβλημάτων, η μείωση της έντασης από τις πηγές των προβλημάτων, στην προκειμένη περίπτωση η ενεργειακή κρίση όπως ήταν. Και όχι, δηλαδή, ναι, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να μειωθεί ο ρυθμός οι ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις, αλλά αυτά για να γίνουν θέλουν ανάπτυξη και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, που προσέξτε τώρα την αντίφαση. Για να γίνουν αυτά και να αναλυθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα κρατικού ελέγχου έντονα και έξω από κάθε λογική επιβολής πλαφών και οτιδήποτε άλλο.
1: Και η μείωση των φόρων.
0: Η μείωση των φόρων, το θέμα του ΦΠΑ. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπλε, είναι το Ζυγείο Πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι ένα δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων,
1: μάλιστα,
0: που είναι και εκεί κάποια δισεκατομμύρια. Συνεπώς, για να έχετε μια συνολική εικόνα αυτού του θέματος, πρέπει να δείτε και το θέμα της επιβολής του φόρου και πώς σιγά σιγά βεβαίως αυτό πρέπει να μειωθεί, διότι είναι και αντιπαραγωγικό. Δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλά η φόρη κατανάλωση, και από την άλλη μεριά που χρησιμοποιούνται αυτού του είδους οι πόροι. Συνεπώς, μας δόθηκε ευκαιρία μάλλον να συζητήσουμε και να σας δείξω πόσο σύνθετα και περίπλοκα είναι τα προβλήματα και πόσο μακριά πρέπει να είμαστε, όταν ιδίως οι πολιτικοί μας που θέτουν τέτοια ζητήματα πρέπει να τα έχουν μελετήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ήταν
2: πολύ
1: ιδιαίτερα
2: αναλυτική και πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Βέβαια, τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι τη συνέντευξη την πήραμε χθες, πρέπει να πούμε, αργά το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σήμερα είμαστε σε τελείως διαφορετικό κλίμα, παρότι όσα μας είπε ο κ. Πετράκης είναι πάντα επίκαιρα, δεν το συζητώ. Είναι και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του ΚΕΠΕ. Τώρα, βλέπουμε συνεχώς νέα στοιχεία να έρχονται στο φως γύρω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Εγώ το ξαναλέω, τρομοκρατική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μία...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: να είμαστε μαζί, να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή, να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα
0: και να μην γυρίσουμε ποτέ και για κανένα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνικής.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή σύνταξη Αιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση είχε αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
8: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
9: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
10: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
7: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
11: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
11: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το... Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
7: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
12: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
12: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
12: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
7: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα τη Τετάρτη είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή τη πολυκατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ιωακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Θεσσαλιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δραμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κύριου Ιωακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Εποκράτιο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
7: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
13: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστρα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
7: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις να πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην. Σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
7: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
14: Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστρα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό το πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
14: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται φυσικά πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
7: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Story News 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
15: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Ρήμα Μποδοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε, όπως είπε, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το ζήσι, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικούς της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για δολοφονική.
7: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
16: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
7: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
15: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό ψήλυψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
7: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Τι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
7: Το
17: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
7: Αυτά λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όπως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγη.
15: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη, να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
18: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
19: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Παραλαμβάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίγουιτ, που είναι ο πρόεδρος της Δικού Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
19: σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
19: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
7: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
19: Προφανώς. Δηλαδή... τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
7: Ναι.
19: Και έχω πει και από χθες να κάνω την ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιμπλέας Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
20: Ναι.
19: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια. Τον λέω όλη μέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που είναι διαφθαρμένοι. Όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
7: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
7: Mm-hmm. Ναι.
19: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
7: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
21: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε η αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
7: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, Κώστας Σουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
22: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
7: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
20: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
23: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Ένα 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή, και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι, ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Μπαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
25: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας. Βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωούμενο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
7: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά λέει.
25: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
7: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
25: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή.
7: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο Ρινιούς 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής Θεσσαλονίκης.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
7: ενημέρωση
0: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησαι στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
20: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
20: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
7: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στον δρόμο 7 οικογένειες.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
7: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρυνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι πέντε συλληφθέντες, κάποιοι από τους πέντε συλληφθέντες,
20: ναι,
3: μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μία 20 πολυκατοικίες, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ικανοί είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο, ωστόσο μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κατοίκους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια εμπόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
7: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει το Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Σπυράκος.
4: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο, το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Βασικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
7: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
5: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
7: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε, πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
6: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκριση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
8: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
8: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κιαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντηρηματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
8: κατάσταση. Έχει ομαλοποιηθεί πάντως με τις καταβολές, έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση, Δήμητρα, ποια είναι η εικόνα που έχεις?
10: Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
8: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
10: που προανέφερα, δηλαδή δεν έχουν πάρει
8: κατανοητό
10: χρήματα. Δηλαδή, συνέβησε γνωστό, ο οποίος λέει, μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν, για να δούμε ο μπαμπάς μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα, και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν έχει IBAN σωστό.
8: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα,
10: όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
8: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
25: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
8: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο Ρινιού 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών, περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
11: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λύσης, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
20: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
11: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
8: Μάλιστα.
11: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της Mark, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της Άλκο, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
12: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι
13: διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί. Επιμένοντας σε αυτό

0: γραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
1: Νότια Ανανιάδης.
0: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ναι, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από αυτό.
1: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότια Ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, ο Εμπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας, έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων. Βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαβαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
1: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
3: Είναι στα μεξικάνικα, στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωση το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
1: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε, τι να δούμε.
3: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
1: Α, νωρίς, ωραία.
3: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν. Λόγω ώρας, μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα τους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
3: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να

0: Φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά στην Αργία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους 2 μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην Ένωση και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
1: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των 2 μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες στους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να θητιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης, έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομία σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
0: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
1: Ακριβώς, φοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου το έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
0: Αποχή διαρκείας ξεκινούν από αύριο, 5η 2 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Να διεισδύσει η Σύρος βαθύτερα στην αγορά της κρουαζιέρας και να αποσπάσει προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει, βελτιώνοντας τις υποδομές της και με φορητές κατασκευές που θα επιτρέπουν την υποδοχή και φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων με μεγαλύτερα φυθίσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος. Παροπλισμένο επί 6 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 με την αποκόλληση βράχων, παραμένει το δημοτικό γήπεδο της Άνω Σύρου με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να περιμένει την επαναλειτουργία και τη συγκεκριμένη αθλητικής υποδομής. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αποκατάσταση του επικίνδυνου πρανούς που γυτνιάζει με το γήπεδο, έργο για το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης ύψους περίπου των 750.000 ευρώ. Η διεύθυνση του πρώτου Γυμνασίου Σύρου, Πειραματικού, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται προκήρυξη 10 θέσεων για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Η διαδικασία της πλήρωσης θέσεων αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. Η Θαλασσινή Πολιτεία είναι ένα ιστορικό θεατρικό έργο του Νίκου Σφυρόερα που εξιστορεί την ίδρυση της Ερμούπολης, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2016 από το Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων. Το θεατρικό αναβιώνει για δεύτερη φορά φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την οντοματοδοσία της Ερμούπολης, στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων, από την 5η 2 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: εδώ. Μα δεν σε βρίσκω πουθενά. Αμένω στο βυθό. Γύρω μου όλα σκότεινα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αποχή διαρκείας ξεκινούν από αύριο, 5η 2 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Να διεισδύσει η Σύρος βαθύτερα στην αγορά της κρουαζιέρας και να αποσπάσει προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει, βελτιώνοντας τις υποδομές της και με φορητές κατασκευές που θα επιτρέπουν την υποδοχή και φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων με μεγαλύτερα φυθίσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος. Παροπλισμένο επί 6 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 με την αποκόλληση βράχων, παραμένει το δημοτικό γήπεδο της Άνω Σύρου με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να περιμένει την επαναλειτουργία και τη συγκεκριμένη αθλητικής υποδομής. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αποκατάσταση του επικίνδυνου πρανούς που γυτνιάζει με το γήπεδο, έργο για το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης ύψους περίπου των 750.000 ευρώ. Η διεύθυνση του πρώτου γυμνασίου Σύρου, πειραματικού, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται προκήρυξη 10 θέσεων για την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Η διαδικασία της πλήρωσης θέσεων αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. Η Θαλασσινή Πολιτεία είναι ένα ιστορικό θεατρικό έργο του Νίκου Σφυρόερα που εξιστορεί την ίδρυση της Ερμούπολης, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2016 από το Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων. Το θεατρικό αναβιώνει για δεύτερη φορά φέτος με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την οντοματοδοσία της Ερμούπολης στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων από την 5η 2 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Μισθή σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
5: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες, σαν εμή βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ert News Radio 105,8.
12: Γεια σας, καλό μήνα και πίσω, στο χρόνο, 1964.

Είναι μια διαφορετική οπωσδήποτε επιλογή των τραγουδιών και σήμερα από αυτά που ακούσατε χθες. Μερικά από αυτά ανήκουν στη σχολή των Beatles, γιατί είναι συγκροτήματα και καλλιτέχνες από τη Βρετανία και ανήκουν σε αυτό που είπαμε, μουσική βρετανική εισβολή 64. Το Viper είναι στην διάθεσή σας, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Να λοιπόν ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του 64 από ένα εξαιρετικό συγκρότημα που είχε φτιαχτεί το φθινόπωρο του 63 και πήραν το όνομά τους για να δείξουν και αυτοί ότι από αυτούς επηρεάζονται, από το τραγούδι του 55 του Bo Diddley, Pretty Thing. Το συγκρότημα The Pretty Things, ένα ξεχωριστό βρετανικό γκρουπ που κυκλοφόρησε 2-3 σημαντικά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το φθινόπωρο του 64, είχαν απήχηση και στην Αμερική και κρατήθηκαν αργότερα με συναυλίες και στις αρχές δεκαετίες του 70. Ακούμε λοιπόν από το φθινόπωρο του 64 τους Pretty Things και το Don't Bring Me Down. Για να καταλάβετε ακούγοντας αυτό τα punk και όλα τα άλλα.

αρκετά κοντά στους Rolling Stones. Dusty Springfield και πάλι. Δυναμική η αρχή της, με τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Το τραγούδι ήταν επιτυχία του 62 από τον Jack Jackson. Τον Ιούνιο του 64 κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία και από την Dusty Springfield. Τραγούδι των Baccarat David, I just don't know what to do with myself.

Η Dusty Springfield έχει μια διαχρονικότητα στη χώρα μας. Αυτή που θα παίξουμε τώρα δεν έχει την ίδια διαχρονικότητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κάποιες τραγουδίστριες ή κάποιοι καλλιτέχνες έχουν κάτι που περνούν περισσότερο στο ελληνικό κοινό, ενώ άλλες ανάλογες δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Γιατί στην Αγγλία και την Αμερική μία από τις σπουδαιότερες αυτής της γενιάς είναι και η Λούλου. Η Λούλου ξεκίνησε τότε, πολύ μικρή, το 1964, και αυτή διασκέφασε ένα τραγούδι αρχικά που είχαν πει οι Ashley Brothers πιο πριν, και όχι μόνο αυτό, το είχαν πει και οι Beatles σε μία από τις ηχογραφήσεις τους, τις πρώτες, και διάφοροι άλλοι. Η Λούλου είναι σπουδαία γιατί τραγούδισε διαφορετικά είδη. Στην Αμερική έκανε αργότερα και ηχογραφήσεις με μαύρους μουσικούς σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Τραγούδισε τραγούδι του James Bond, το The Man with the Golden Gun. Τραγούδισε David Bowie, που Bowie τραγούδισε Pretty Things που ακούσαμε πριν. Πήγε στο νούμερο 1, που λίγες Βρετανίδες τραγουδίστρες το είχαν πετύχει αυτό στη δεκαετία του 60, αργότερα με το To Share With Love, και ξεκίναει η καριέρα της με το Shout, ένα ιστορικό τραγούδι των Ashley Brothers, και ιστορικό από όλες τις πλευρές, γι' αυτό το ηχογράφησαν και οι Beatles και πολλοί άλλοι.

Έτσι ξεκίνησε η Λούλου, που έχει και ολόκληρη ιστορία αργότερα με έναν από τους Bee Gees. Applejacks, άλλο ένα συγκρότημα αυτής της γενιάς, φτιάχτηκε στο Birmingham της Βρετανίας και το 1964 κυκλοφόρησαν το Tell Me When.

οι Apple Jacks. Και τώρα ένας άλλος από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς αυτής. Θα μιλήσουμε αργότερα μέσα στις επόμενες χρονιές, όταν θα βγάλει και άλλα τραγούδια, γιατί τώρα τον παρουσιάζω με το συγκρότημά του που ξεκίνησε το 64, Georgie Fame and the Blue Flames, ένα βρετανικό συγκρότημα των blues rock, με ρεπερτόριο που ξεκινούσε από το R&B, την pop, την rock μουσική και την jazz. Εξάλλου το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα ανάλογο τραγούδι, αυτό που γνώρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία ο Georgie Fame με τους Blue Flames. Το τραγούδι λέγεται Yeah Yeah, λατινοαμερικάνικο soul, που ξεκίνησε σαν ορχιστρικό και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, από Mongo Santa Maria στο άλμπουμ Watermelon Man του 63. Το άκουσαν, γιατί αυτά ακούγαν τότε τα βρετανικά παιδιά, και το ηχογράφησαν. Από τα σπουδαιότερα του 1964. Συνεργάστηκε αργότερα και με τον Alan Price, θα τα πούμε για αυτόν. Τον μάθαν περισσότερο στην Ελλάδα, θα έλεγα, από την μουσική που είχε γράψει στο Lucky Man, με επιτυχία στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ από την ταινία. Georgie Fame.

επειδή εκτιμάτε και καλά κάνετε βέβαια, όπως και εγώ, τον Βαν Μόρισον που ξεκίνησαν μαζί, για ακούστε λίγο από τις συνεργασίες που είχαν αργότερα Βαν Μόρισον και Georgie Fame.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την Άννα Ανδρή, όπως χαρακτήρισε δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική, πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Φεύγουμε από τα βρετανικά και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο και θα καταλάβετε γιατί αμέσως μετά την ιστορία που θα σας πω, και είναι του 64 αυτή η ερμηνεία, γιατί η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 60. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Όσοι από εσάς μπορείτε να καταλάβετε και να το συνδυάσετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι, ένα ξεχασμένο τραγούδι του 60 στην εκτέλεση του 64 που θα ακούσουμε, θα σας πω ποιο είναι, θα μου το γράψετε για να δούμε αν έχουμε έτσι τις ίδιες σκέψεις πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά θέματα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι του 60. Θα ακούσουμε την εκτέλεση του 64 μέσα στα 40 πρώτα, θα σας πω ποιο είναι μετά, και εσείς αν καταλάβετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι.
4: His name is Pete Drake. He got the brilliant idea one time to make a steel guitar talk, and he actually does it right now with a beautiful song, Forever. Pete Drake.

Αυτός λέγεται Pete Drake. Όχι, θα ήταν πολύ, ας πούμε, προφανές να είναι το τραγούδι στην επικαιρότητα επειδή είναι το όνομα ίδιο. Όχι, είναι κάτι άλλο που το έχει φέρει στην επικαιρότητα. Αλλά πιστεύω ότι εσείς που ακούτε αυτό το πρόγραμμα δεν βλέπετε τις εφηβικές ταινίες ή τις νέες ταινίες. Δεν είναι εφηβική μόνο ταινία, είναι ο κινηματογράφος που κυριαρχεί σήμερα. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα πάτε να δείτε το Supergirl που βγήκε προχτές? Πόσοι από εσάς έχετε δει το Obsession? Αιμονή λοιπόν. Η ταινία βγήκε προχτές στους κινηματογράφους. Ήδη στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι μέσα στις 10 δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια εφηβική ταινία τρόμου. Όπως η κάθε εποχή έχει τις δικές της ταινίες. Θυμηθείτε τι γίνονται στη δεκαετία του 80, του 90 με άλλου τύπου τρόμου. Το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Ένας ο οποίος είναι 40, 50, 60, 70 ετών, αν πάει θα το δει, θα φύγει από τη μέση της ταινίας. Όμως όταν το είδα σε έναν από τους κινηματογράφους στην Αθήνα, ήταν γεμάτη η αίθουσα, 6 ώρα το απόγευμα, και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι το 70 με 80% του κόσμου που ήταν εκεί ήταν νεαρά κορίτσια. Το ίδιο που σημαίνει με τη μουσική σημαίνει και με τον κινηματογράφο. Ήθελα να ξέρω τι κάνουν τα αγόρια. Ούτε κινηματογράφο βλέπουν, οι έφηβοι εννοώ. Ούτε στο σινεμά. Ήταν παρέες κοριτσιών, 5, 6, 7 κορίτσια μαζί και είδαν αυτό το φιλμ. Είναι ταινία που τους αφορά. Λοιπόν, το Obsession είναι φιλμ, είπαμε, που παίχτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και είναι μέσα στις 8 ταινίες με τα περισσότερα εισιτήρια. Ήδη έχει κάνει 400 εκατομμύρια εισπράξεις μόνο στην Αμερική. Το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, και σε αυτό θα έχουμε απάντηση γιατί το έβαλαν, γιατί ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι συμβαίνει και μπήκε αυτό το τραγούδι, είναι ένα τραγούδι του 1960, αυτό που ακούσαμε εμείς στην εκτέλεση του 64. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πάρα πολλές ταινίες τωρινές αυτού του αιώνα ή και του 90 μπαίνουν τραγούδια του 50 και του 60 κυρίως. Ρώτησα για ποιο λόγο γίνεται αυτό για το συγκεκριμένο τραγούδι. Την απάντηση θα τη διαβάσω μετά, αφού ακούσετε το Forever όπως ακούγεται στην ταινία Obsession. Πρέπει να καθίσετε μέχρι το τέλος και να βλέπετε τους τίτλους για να το ακούσετε. Αλλά παίζει ρόλο και στην υπόθεση της ταινίας.

Προσέξτε, ο σκηνοθέτης είναι νέος, είναι μόλις 22 ετών. Αυτό το φιλμ του κόστισε 750.000 δολάρια, όσο κοστίζει μία μέρα να γυριστεί η Οδύσσια του Νόλαν, η μία ημέρα μόνο. Ήδη έχει αποφέρει κοντά στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, ρώτησα λοιπόν γιατί ακούγεται το τραγούδι αυτό και γιατί δεν βάλανε ένα τραγούδι ανάλογο του 80. Τι μου απήντησε λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Obsession, το τραγούδι Forever των Little Dippers που ακούμε τώρα, έχει χρησιμοποιηθεί επίτηδες για βασικούς λόγους που είναι. Περίπου το κατάλαβα και εγώ και πριν, αυτό θα σας έλεγα, αλλά καλύτερα να διαβάσουμε τι λέει το Μαντίο των Δελφών. Λοιπόν, αντίθεση εποχών. Η ταινία είναι ένα σύγχρονο horror thriller, αλλά το Forever είναι ένα doo-wop από τη δεκαετία του 60. Έτσι είναι μια αντίθεση αυτή. Αλλά αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα περίεργο συνέστημα, κάτι που ακούγεται γλυκά και αθώα, αλλά με την υπόθεση της ταινίας, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό μπαίνει εκεί, σε μια σκηνή που είναι ανατριχιαστική, γίνεται ανησυχητικό, ενώ είναι ένα ωραίο τραγουδάκι αγάπης. Δεύτερο, λέει το Μαντίο των Δελφών, σαρκασμός πάνω στην έννοια του για πάντα, forever. Ο τίτλος Forever ακούγεται ρομαντικός, όπως και η ιστορία της ταινίας. Αφορά μια αιμονική αγάπη, θα το δείτε όσοι το δείτε το φιλμ αργότερα και σε διάφορες πλατφόρμες. Οπότε το τραγούδι λειτουργεί ηρωνικά, σαν να υπόσχεται αιώνια αγάπη, ενώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρίτο, συναισθηματικό crash στο τέλος, ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν ξέρω, το έχει δει κανείς το φιλμ, μου στείλει ένα μήνυμα, δεν νομίζω να έχετε πάει να το δείτε τώρα, τι Obsession. Πολλές σύγχρονες ταινίες τρόμου, και από το 80 γίνεται αυτό όπως σας είπα, χρησιμοποιούν παλιά ήρεμα τραγούδια στο φινάλε για να αφήσουν το θεατή σε ένα παράξενο συναισθηματικό κενό. Το γνώριμο και απλό παλιό pop κάνει τις τελευταίες σκηνές πιο άβολες αντί να είναι ανακουφιστικές. Ακριβώς αυτό σημαίνει και στο Obsession. Και τέλος, το τέταρτο που μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη είναι θεματική σύνδεση με την ψευδέστηση της ρομαντικής αγάπης. Η μουσική επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δείχνει αυτό που ακούγεται και γι' αυτό που γράφτηκε το τραγούδι τότε, ένα αγνό ρομάντσο που όμως κρύβει μια αιμονή και έναν έλεγχο που είναι το βασικό θέμα της ταινίας.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας και ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο.
1: Σκεφτώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε τους 3 εναπομείνοντες τραυματίες στο νοσοκομείο, γιατί οι άλλοι 2 έχουν πάρει εξιτήριο. Όπως είπε, πρόκειται για αφορούσε την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκαν στα σπίτια τους οι 3. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πετρίδη στην εκπομπή του.

Αυτό λοιπόν είναι το Forever που έχει ακουστεί, αν ψάξετε, στο Ερτέκο στη χρονιά του 1960. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 60. Αλλά το παίξαμε και σήμερα, γιατί εκτός του ότι είναι το Obsession, η αιμονή, η ταινία, είναι και επιτυχία του 64 από τον Pete Drake. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα εδώ, 4 βασικά, ναι, είναι αρκετά νομίζω, από φίλους εκπομπής που έχουν δει την ταινία. Αυτό είναι καλό, ότι έχετε ακόμα ενδιαφέρον για πράγματα που δίνει της γενιάς σας. Λοιπόν, σας έδωσα και την έννοια γιατί παίζονται αυτά τα τραγούδια στις ταινίες, και τώρα πάμε σε ένα βρετανικό συγκρότημα από αυτά που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε, οι Four Pennies. Είχαν αρκετές επιτυχίες στη Βρετανία το 64, 65 κτλ. Το 64 κυκλοφόρησαν το Juliet.

τρίτη τραγουδίστρια από τη Βρετανία τώρα. Η αγαπημένη του Μόρισε και των Smiths, που έκαναν και δίσκο με αυτήν αργότερα. Και αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια, η Sandy Shaw. Θα την ακούσουμε αρκετές φορές γιατί έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Το 64 διασκευάζει ένα τραγούδι της Dionne Warwick που είχε βγάλει η Dionne το 63. Οι καλλιτέχνες που μαζεύτηκαν στην κηδεία του Clive Davis ήταν απίθανο να είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί. Ψάξτε να δείτε αυτά που είπαν και ποιοι ήταν σε αυτή την κηδεία, από τον Springsteen μέχρι την Alicia Keys και η Dionne βέβαια, που είπε πολύ συγκινητικά λόγια. Εμείς δεν ακούμε την Dionne, θα ακούσουμε την Sandy Shaw. There is always something there to remind me. Baccarat David.

Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα από τα απόλυτα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ λίγα λόγια για να το ακούσουμε ολόκληρο, παρόλο που το ξέρατε. Το τραγούδι αυτό, δίκαια, το έχει επιλέξει, όπως γίνεται και τα σπουδαία πράγματα που έχουν ηχογραφηθεί, το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σαν ένα από τα σπουδαία πολιτισμικά, ιστορικά και συντικά σημαντικά. Για μένα είναι ίσως το κορυφαίο τραγούδι μέσα στα 4-5 της χρονιάς αυτής. Να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι ανεπανάληπτο. Το έχουν γράψει Phil Spector, Barry Mann, Cynthia Whale. Έγινε νούμερο 1 του 65, αλλά κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 64. Οι Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

Για το 64 θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: you are free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity. Goodbye.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αποχή διαρκείας ξεκινούν από αύριο 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Να διεισδύσει η Σύρος βαθύτερα στην αγορά της κρουαζιέρας και να αποσπάσει προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει, βελτιώνοντας τις υποδομές της και με φορητές κατασκευές που θα επιτρέπουν την υποδοχή και φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων με μεγαλύτερα φυθίσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος. Παροπλισμένο επί 6 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 με την αποκόλληση βράχων, παραμένει το δημοτικό γήπεδο της Άνω Σύρου με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να περιμένει την επαναλειτουργία και τη συγκεκριμένης αθλητικής υποδομής. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αποκατάσταση του επικίνδυνου πρανούς που γυτνιάζει με το γήπεδο, έργο για το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης ύψους περίπου των 750.000 ευρώ. Η διεύθυνση του πρώτου γυμνασίου Σύρου, πειραματικού, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται προκήρυξη 10 θέσεων για την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Η διαδικασία της πλήρωσης θέσεων αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. Η Θαλασσινή Πολιτεία είναι ένα ιστορικό θεατρικό έργο του Νίκου Σφυρόερα που εξιστορεί την ίδρυση της Ερμούπολης, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2016 από το Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων. Το θεατρικό αναβιώνει για δεύτερη φορά φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την οντοματοδοσία της Ερμούπολης, στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων, από την 5η 2 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

μας ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αποχή διαρκείας ξεκινούν από αύριο 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Να διεισδύσει η Σύρος βαθύτερα στην αγορά της κρουαζιέρας και να αποσπάσει προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει, βελτιώνοντας τις υποδομές της και με φορητές κατασκευές που θα επιτρέπουν την υποδοχή και φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων με μεγαλύτερα φυθίσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος. Παροπλισμένο επί 6 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 με την αποκόλληση βράχων, παραμένει το δημοτικό γήπεδο της Άνω Σύρου, με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να περιμένει την επαναλειτουργία και της συγκεκριμένης αθλητικής υποδομής. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αποκατάσταση του επικίνδυνου πρανούς που γυτνιάζει με το γήπεδο, έργο για το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης ύψους περίπου των 750.000 ευρώ. Η διεύθυνση του πρώτου γυμνασίου Σύρου, πειραματικού, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται προκήρυξη 10 θέσεων για την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Η διαδικασία της πλήρωσης θέσεων αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. Η Θαλασσινή Πολιτεία είναι ένα ιστορικό θεατρικό έργο του Νίκου Σφυρόερα που εξιστορεί την ίδρυση της Ερμούπολης, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2016 από το Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων. Το θεατρικό αναβιώνει για δεύτερη φορά φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την οντοματοδοσία της Ερμούπολης, στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων, από την 5η 2 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αποχή διαρκείας ξεκινούν από αύριο 5η 2 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αντιδρά στη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι η μετατροπή των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ σε αποκλειστικά σημεία φυσικής εξυπηρέτησης για άδειες οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων προκαλεί τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στους πολίτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά των διαδικασιών στις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών. Να διεισδύσει η Σύρος βαθύτερα στην αγορά της κρουαζιέρας και να αποσπάσει προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει, βελτιώνοντας τις υποδομές της και με φορητές κατασκευές που θα επιτρέπουν την υποδοχή και φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων με μεγαλύτερα φυθίσματα στο λιμάνι της Ερμούπολης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος. Παροπλισμένο επί 6 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019 με την αποκόλληση βράχων, παραμένει το δημοτικό γήπεδο της Άνω Σύρου με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να περιμένει την επαναλειτουργία και τη συγκεκριμένη αθλητικής υποδομής. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αποκατάσταση του επικίνδυνου πρανούς που γυτνιάζει με το γήπεδο, έργο για το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης ύψους περίπου των 750.000 ευρώ. Η διεύθυνση του πρώτου γυμνασίου Σύρου, πειραματικού, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται προκήρυξη 10 θέσεων για την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Η διαδικασία της πλήρωσης θέσεων αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. Η Θαλασσινή Πολιτεία είναι ένα ιστορικό θεατρικό έργο του Νίκου Σφυρόερα που εξιστορεί την ίδρυση της Ερμούπολης, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2016 από το Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων. Το θεατρικό αναβιώνει για δεύτερη φορά φέτος με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την οντοματοδοσία της Ερμούπολης στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων από την 5η 2 έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Είμαι η Άννα Φέρμελη και θα είμαστε παρέα να ακούσουμε τα τραγούδια και τις ιστορίες τους μέχρι τις 10 το βράδυ. Σήμερα τελευταία εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής χρονιάς, της πρώτης για εμένα, και μαζί με φίλους και εδώ και εκεί έξω θα κάνουμε μια μικρή βόλτα σε αυτές τις 34 περίπου εκπομπές.

Το εφτάρι των Λάργκο ήταν η πρώτη επιλογή σε ένα δοκιμαστικό που έγινε αρχές Οκτώβρη και η μουσική του σπότ της εκπομπής που ίσως έχετε ακούσει στο σταθμό, μάλλον γιατί κλείνει μέσα του όλα όσα σκεφτόμουν να ακούμε, και παλιό και καινούριο και ρίζες και φτερά και ένα παραμύθι πολύ πολύ σιωπηλά υπομένο. Καλή ακρόαση.

Καλώς τους και τους πρώτους φίλους που ήρθαν εδώ. Ναι, με σόδα βλέπω η Ειρήνη το γλεντάει. Έχει δυνατότητα και έτσι να κάνει κέφι. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στους Λάρκο, που στη μουσική τους Βόλτα μας άφησαν δύο πάρα πολύ ωραία άλμπουμ. Κάποιοι συνεχίζουν στους Γκιντίκη, όπως ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου. Νομίζω είναι και άλλοι δύο μουσικοί, ο Τάσος Κουφοδήμος και ο Φίλιππος Φασούλας. Τα δύο άλμπουμ των Λάργκο έφεραν μια πάρα πάρα πολύ ωραία τρέλα που θα μείνει, και εδώ είναι οι περιπατητές του κόσμου.

περιπατητής του κόσμου και ο Σαντέλ, τον έχουμε ακούσει αρκετά παρέα και είναι τραγούδια που μας συνδέουν για πάντα με τους ανθρώπους που μας άνοιξαν τον κόσμο τους. Γι' αυτό και το δίσκο Παρτιζάνι φεύγει για τη Βίκυ.

Και μετά τον Chantel έρχονται οι Electric Swing Circus. Το Empires το είχαμε ακούσει στη γιορτή του Αγιανιού, μέσα σε τραγούδια γιορτινά, κυρίως γιατί είναι από αυτά τα πολύ χορευτικά τραγούδια που όμως το φιλοσοφούν βαθιά. Ακούστε λιγάκι τους στίχους. Και αναρωτιέται εδώ η μπάντα γιατί να χτίζουμε άδειες αυτοκρατορίες. Empty Empires. Είναι αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που μπορείς και να τα χορέψεις και να σε κάνουν να σκεφτείς.

Και έρχονται οι πολύ αγαπημένοι swing growers. Δεν φεύγεις εύκολα από το swing. Εκρηκτικοί στα live τους. Και τι ωραία εδώ πέρα που έρχονται οι λύκοι μέσα στο τραγούδι τους.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live, μας ακούτε στους 95 και 8 στα FM, αν είστε εδώ κοντά, αν είστε πιο μακριά στο aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, τελευταία για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Ραντεβού το φθινόπωρο.

Και ήταν αυτό το επαιτειακό πάρτι που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στον Αιγαίο Live, που ακούστηκε και το Lost in the Rhythm. Και πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

στη φίλη Αθηνά που ακούει από την Αθήνα να της πω ότι θα έχει και για εκείνη μετά. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ λίγο γιορτινά, οπότε θα ακούσει και αυτά που για εκείνη είναι λίγο πιο ξενέρωτα. Αθηνά, υπομονή, θα έχει και πιο σκληρά μετά.

πόσους τρόπους μπορείς να πεις Dance Me to the End of Love. Έναν σίγουρα ξέρει ο Leonard Cohen. Και άλλον ένα, η Ολλανδή Ζωρίτα διαλέγεται αναπερίσταση στον κατάλληλο.

και πάρα πολύ αγαπημένες, οι Cajun Jammer, αυτές οι Νορβηγίδες που λένε αυτό το πολύ ωραίο Bar in Amsterdam. Το έχουμε ακούσει 2-3 φορές σίγουρα αυτή τη χρονιά. Έχουν αφήσει, αν και δεν έχουν διαλυθεί πια, έχουν αφήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσουν.

και είχε τρυπώσει μέσα στην εκπομπή με τα τραγούδια με κόκκινη κουρτίνα, αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να έχουν ακουστεί σε μια θεατρική παράσταση. Δεν είναι τόσο θεατρικό όσο άλλα. Αν σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, μπορείτε να βρείτε την εκπομπή αυτή σε podcast στο site του Aegeo Live. Είναι όμως η Streetlight Manifesto και

είχαμε ακούσει Swing Ninjas. Προχτές που το ψάχνα πάλι αυτό το κομμάτι, αναρωτιόμουν τι μου θυμίζει και το βρήκα. Το I Wanna Be Like You ή αλλιώς The Monkey Song είναι ένα τραγούδι από την ταινία του Walt Disney του 1967, το The Jungle Book με το Mowgli. Και στο διαδίκτυο τουλάχιστον αναφέρεται ότι είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού στην ταινία. Αν θυμάστε εκεί που ο Μπαλού τραγουδάει στο Mowgli, I Wanna Be Like You.

Ήταν η εκπομπή Every Man is an Island που συναντήσαμε νησιά. Νησιά με λίγους ανθρώπους και άλλα που δεν χωράν τον κόσμο τους. Νησιά που τα χώρισαν οι θάλασσες. Ανθρώπους νησιά μέσα στον κόσμο. Νησιά μέσα στην πόλη. Και εκεί κάπου βγήκαν και Γκογκόλ Μπορντέλο για αναζήτηση. Where are you now, my companion?

Και ήταν τότε που είχαμε βάλει φωτιά στις κεραίες του καπιταλισμού. Είχαμε ξεκινήσει με χειμερινούς κολυμβητές, με το DTT που είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό, και λίγο μετά ήρθαν οι Firewater με το Hey Clown. Γιατί είναι αυτό το σύστημα που το κινεί το χρήμα και θέλει κάποιον κλόουν πάντα. Όχι αυτούς με τα γραμματάκια και την κόκκινη μητούλα, τους άρεσε.

και ήταν εκεί στην πρώτη εκπομπή, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Pulp, με αυτό το ναστικό μύθο γύρω από το ποια ήταν η Ελληνίδα φοιτήτρια που ήθελε να ζήσει σαν κοινή θνητή. Άμα είναι ωραίο το τραγούδι και έχετε το μύθο του, θα το βρει το δρόμο του.

Και ήταν το Δεκέμβρη που κάναμε βουτιά στα θαύματα, εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και συναντήθηκαν οι Depeche Mode με τους Visage. Δύο συγκροτήματα που, αν και δεν μοιράστηκαν ποτέ την ίδια σκηνή, είχαν μια κοινή ματιά. Το τραγούδι βγαίνει το 1980. Την ίδια χρονιά, στο Essex, παίρνει μορφή η μπάντα που θα ταυτιστεί με την synth-pop πάρα πολύ, και που ο Μάνος Χατζηδάκης παρακολουθούσε με θαυμασμό, η Depeche Mode. Εδώ όμως ακούμε τους Visage.

τραγούδια σε καιρούς ειρηνικούς τότε ήταν που ο Ισπανός Πρωθυπουργός είχε πει όσα θέλαμε να ακούσουμε εκείνες τις μέρες, και ένα από τα τραγούδια που είχαμε ακούσει μαζί ήταν το Tainted Love. Ωραία και εκτέλεση, η πρώτη με την Gloria Jones, αλλά η Soft Cell και ο Mark Almond έκαναν έτσι που έμεινε για πάντα στο μουσικό μας σύμπαν.

Και είναι μία πρόσφατη ανακάλυψη, είναι η Λουίζα Τακ. Και εδώ η ιστορία, νομίζω την είπαμε και την άλλη φορά, γύρω από το όνομα της μπάντας. Η Λουίζα Τακ σχηματίζονται το 1994 και το όνομα αυτό αναφέρεται στη Λουίζ Μισελ, μια αναρχική του 19ου αιώνα, αλλά και στο αμερικανικό ροκ συγκρότημα Violent Femmes. Βίαιες γυναίκες, Ελένη, σωστά? Έχουμε εδώ και γαλλόφωνες. Όχι, δεν ακούς? Λοιπόν, νομίζω αυτό σημαίνει. Ο ηγέτης των Violent Femmes, ο Gordon Gano, έκανε την παραγωγή του ομώνυμου ντεμπούτου του άλμπου. Και εδώ είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disability is within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

τραγούδι αυτό φεύγει για τον Ανάργυρο και τον Νικόλα που είναι εδώ σήμερα και που η καθηγήτριά τους τους έμαθε τον Στρομαέ στα γαλλικά, οπότε και για την κυρία Μαρίνα να ακούει. Και είναι ο Στρομαέ που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με πατέρα από τη Ρουάντα και μητέρα από το Βέλγιο, και η δύσκολη ιστορία γύρω από αυτό είναι ότι ο πατέρας του πήγε να δει την οικογένειά του στη Ρουάντα και δυστυχώς πέφτει πάνω στην τραγική αυτή περίσταση της γενοκτονίας και δεν επιστρέφει. Γι' αυτό και ο Στρομαέ εδώ σήκωσε ένα ποτήρι για αυτούς που δεν έχουν. Το επόμενο τραγούδι φεύγει για αυτούς που θα πάνε 1η Αυγούστου να ακούσουν τους Waterboys στη Χαλκιδική, για αυτούς που δεν θα πάμε να τους ακούσουμε και θα θέλαμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Είναι σίγουρο όμως ότι όσοι πάτε θα τους απολαύσετε.

Και ήταν μέσα στις εκπομπές του Ιωνίου που ακούσαμε παρέα αγαπημένες, εντελώς υποκειμενικά πάντα, κυκλοφορίες της μισής χρονιάς, από Γενάρη δηλαδή μέχρι Ιούνι, και ένα πολύ μικρό και πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο που βγήκε φέτος είναι αυτό.

Και ήταν μια εκπομπή λίγο πριν από το φεστιβάλ κόμικ στην Αθήνα. Και εκεί δεν έλειψε το Kryptonite, αλλά και άλλα τραγούδια για ήρωες καρτούν, τραγούδια που θα μπορούσαν να είναι ένα στριπάκι, και άλλα που οι δημιουργοί τους είναι κομιξάδες όπως ο Παν Παν, που τον κρατάμε όμως για λίγο αργότερα.

πολύ αγαπημένος και δεν θα έλειπε σήμερα. Παιδί τραύμα στα καλύτερά του, παρουσιάζει τη δεύτερη ζωή σε sold out εμφανίσεις φέτος με μια καταπληκτική ενέργεια και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βινήλιο. Πραγματικά αν σας αρέσει αξίζει να το πάρετε όσοι έχετε ακόμα pick-up στο σπίτι. Περιμένουμε λοιπόν το release Athens 5 Ιουλίου, Παύλο Παυλίδη, Παν Παν και Παιδί Τραύμα, εδώ από τη δεύτερη ζωή του το μόνιμο τραγούδι.

Και πάμε σιγά σιγά να γλυκάνουμε. Κάθε φορά που παίζουν τραγούδια για σινεμά, δεν νομίζω ότι βάλαμε κανένα σήμερα, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτόν τον υπέροχο εξώστη των Stereo Nova. Σημειώστε, 9 και 10 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Β' στο μικρό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου θα παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ, πάρα πολύ όμορφο, 9 νούφαρα από τη Δυτική Όχθη, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εκεί που συναντιούνται τα ρεμπέτικα του Παπαϊωάννου με δημοτικά τραγούδια και με το Σοκράτη Μάλαμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα παλιά του όμως μαζί με το Stereo Nova.

στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη μια μεγάλη απόδραση. Με τον ήτα βήτα για μεγάλους κλέφτες σαν τον καπαβήτα. Στέκομαι εδώ χωρίς να ξέρω τι θέλω, κι είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω, κι εγώ που πάντα ήθελα.

0: Ήταν ο Chris Cornell σε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία του Billie Jean. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες για λίγο ακόμα, μέχρι να πούμε αντίο για την φετινή ραδιοφωνική χρονιά. Και από εδώ και πέρα, αυτό το τελευταίο, πόσο είναι, 25 λεπτό, θα πάει λιγάκι ανακατεμένο με κάποια τραγούδια που για κάποιο λόγο θα ήθελα να ακουστούν λίγο πριν πούμε καλό καλοκαίρι.
1: The Nose of the Grindstone.
0: Να αφήσουμε λίγο να φτιαχτεί η κιθάρα. Είναι, ακούμε Tyler Childress.

Ποια ήταν η εκπομπή εκείνη γύρω στο Αγίου Βαλεντίνου με τραγούδια που έλεγαν πρέπει να φύγεις, αλλά όχι όλα. Ανάμεσά τους είχε ξελιστρήσει και το Anyone Else But You. Ακούστε τι όμορφα, νομίζω το είχαμε πει και τότε, η Moldy Peaches σε ένα τραγούδι που φαίνεται αρκετά απλό. Τι ωραία εκεί που μπαίνει ο ένας πάνω στον άλλον, πόσο όμορφα ακούγονται.

Άλλη μια φετινή ανακάλυψη που δεν θα ήθελα έτσι να κλείσουμε χωρίς να ακούσουμε ξανά παρέα είναι ο Kissy Bassey και το Harpsichords.

0: Σήμερα δεν θα έχουμε βιβλίο όπως κάθε φορά. Άλλωστε, αν θέλετε, μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες εκπομπές και να δείτε έτσι προτάσεις για βιβλιαράκια. Θα τα αφήσουμε όμως. Ούτε πολλά πολλά για live, αλλά ένα live είναι που πρέπει να το πούμε. Τι θα ακούσουμε λοιπόν 22 Ιουλίου στην Έπαυλη Τσιροπινά, εδώ στη Σύρο. Θα ακούσουμε Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη μαζί με την Εφέλη Φασούλη. Την προηγούμενη μέρα, στις 21 Ιουλίου, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Εισβολέας και οι Κινηθνητοί που έχουν ξανάρθει εδώ στο νησί θα έχουν επίσης μια εκρηκτική, φαντάζομαι, βραδιά. Οπότε είναι δύο πάρα πάρα πολύ ωραίες βραδιές για μας εδώ. Να ακούσουμε λοιπόν Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Εδώ συναντάνε την ποίηση του Μιχάλη Γκανά. Το έχουν ξανακάνει, τον αγαπάνε ιδιαίτερα το Μιχάλη Γκανά. Στο προτελευταίο τους άλμπουμ, τα παραμύθια της Μελπομένης. Το ακούμε μαζί και το ξαναακούμε στις 22 Ιουλίου.
1: Όταν θροίζει ο για πάντα στην καρδιά μου επάνω σκαλιστός, κανείς δεν ξέρει τι περνώ.

Το επόμενο τραγούδι, προτελευταίο όπως βλέπω για σήμερα, θα φύγει με πάρα πάρα πολύ αγάπη για τους φίλους που είναι σήμερα εδώ, που ήταν όλη αυτή τη χρονιά, τις περισσότερες έτσι, μέρες τους δέκτες τους, είτε την ώρα ζωντανά της εκπομπής, είτε ακούγοντας αργότερα κάποια άλλη στιγμή, και στέλναν μηνύματα και διόρθωναν και χαίρονταν, για να φύγει έτσι χαρούμενα και ανάλαφρα να περάσει αυτό το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το Σταύρο Τσαντέ. Παιδιά, για σας που σας ακούω λίγο εδώ πιο κάτω.

Σβήστε το Facebook για το καλοκαίρι, όσο δεν το έχετε ανάγκη τουλάχιστον. Πηγαίνετε σε ένα νησί όπου αλλού αγαπάτε και θα πούμε καλό βράδυ με αυτό το τραγούδι που έσκασε όταν ο Γιώργος εδώ στο σταθμό με ρώτησε πώς θα πει στην εκπομπή και ο Χαμάν λέω ότι θα πρέπει να βρούμε ένα τίτλο. Ήρθε όμως από ένα τραγούδι που ήδη το αγαπούσα πάρα πάρα πάρα πολύ. Είναι ο Παν Παν και δεν θα γινόταν να τελειώσουμε αλλιώς αυτή τη σεζόν. Είναι το Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση το φθινόπωρο. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο καλοκαίρι. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Any time will do. I don't mind. Why should I be afraid of it?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

good? So sweet.

0: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.